0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, Παναγία μου! Please put the radio

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Λοιπόν, Μαράκι, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη.
2: Διαγράμμιση.
3: Ωραία. Έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, η γράμμιση, διαγράμμιση.
1: Κοριζουρλή είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
3: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώς στον αέρα, θέλω να ακουσώ.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
3: Παντρεμένη.
1: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
4: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss
1: Crew in the morning. Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
2: Βέβαια,
1: έλα, δώσα μας.
2: Καθαρή αρμή, είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
1: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε.
2: Είναι φοβερό. Πες, λοιπόν, το τώρα, φτιάξε μια πάστα.
1: Τι, με... σοκολατίνα, σοκολατίνα πάστα.
3: Φάτε
1: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
1: Σε συγχαίρω. Σε φίλες καλά.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
1: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: τώρα. Τώρα έρχονται 10 επιτυχίες στη σειρά.
1: 10 στη σειρά.
0: Χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Στον Zoo 90,8.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο ένα πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Τον Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκαν. Και σου λέω μετά, ναι κόρη μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο σου βλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
1: Μετρητό.
0: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Λοιπόν Μαράκη, η πρώτη λέξη είναι το thriller και η δεύτερη λέξη
2: διαγράμμιση.
3: Ωραία, έζησα ένα thriller με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση? Τι ήτανε?
1: Κοριζουρλή είσαι, μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
3: Αγαπώ, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
1: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
3: Παντρεμένη.
1: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
4: Αυτά θέλω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
3: Βέβαια.
2: Έλα, δώσα μας.
3: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να
2: τους καθαρίσουμε. Τι να κάνω, φίλε.
3: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα φτιάξε μια πάστα.
2: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
4: Φάτε
2: και χέσε τους αρμούς. Άρη δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
3: Πραγματικά.
2: Σε συγχαίρω. Σε φίλες καλά.
3: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
2: Ναι.
3: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα, αηδίασες και μετά το καταβρόκτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω, θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια.
2: Παιδιά,
3: δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμπάκι είναι τόσπροχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολεθρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρόλο γελάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Τι είπε?
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
7: Άλλες μπάλε.
8: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακά.
8: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
8: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
13: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
12: Μόνο χαρίζεται.
13: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
12: Δώσε αίμα.
13: Αιμοπετάλια.
12: Μυελό των οστών.
13: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
13: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
13: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μπουμπουκάκια μου. Ήρθε η Πέμπτη μας, η όμορφη, η περιποιημένη. Και είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς, στο πρωινό σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης. Ο Μπιλνάκης με την Boss Crew in the morning είναι στον αέρα. Φίλες Κατζόχυρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλό μήνα, παιδιά.
1: Ωραία, φίλε, καλό, ναι, καλό μήνα, καλό μήνα. Και...
3: καλό μήνα, παιδιά! Καλημέρα!
1: Καλημέρα και καλή βραδιά!
2: Είναι ένας μήνας γιορτινός για την πόλη μας!
1: Ναι, ναι!
2: Θα βάλουμε τα καλά μας!
1: Ναι, ναι, είναι γιορτινός για την πόλη μας!
3: Φιλενάδα, γιατί με κοιτάς έτσι! Το τριήμερο του Αγίου Δημητρίου και όλα αυτά!
1: Γιατί με κοιτάς έτσι παράξενα τώρα!
3: Κάπως λίγο, μου φάνηκες λίγο περίεργος κάπως! Δεν ξέρω! Κάπως λίγο το μαλλί σου, λίγο. Δεν ξέρω!
1: Λίγο το μαλλί σου, λίγο το μαλλί σου! Δεν με κοροϊδεύεις, Μάρι, πρωί-πρωί! Ποιο μαλλί! Πού το βλέπεις το μαλλί για να είναι περίεργο?
3: Έχεις πως, έχεις βάζει και τα ακουστικά λίγο τα μπροστινά πετάγονται.
1: Τι έκανες χθες, πες.
3: Λοιπόν, χθες πέρασα πάρα πολύ ωραία. Βγήκα, ήπια κρασάκι, κρασάκι ωραίο.
1: Και έγινα.
3: Και όλα καλά.
2: Μπράβο, Ρενάση.
1: Σκατζούλη μου, εσύ.
2: Τη ζωή σου να είχα να βγαινα νάπινα κι εγώ.
3: Σιγά.
1: Αϊφάιση, κάνα μπισκότο με λεμόνι.
2: Τι να κάνω εγώ.
1: Πού να βγεις, σε παρακαλάμε κάθε μέρα.
2: Μπορώ να βγω εγώ.
1: Γιατί δεν μπορείς να βγεις?
2: Τετάρτη βράδυ, πού να πας Τετάρτη βράδυ?
1: Εμείς που ήμασταν χθες.
2: Πού πήγατε?
1: Όπου θέλαμε. Γιατί δεν ήρθες?
2: Ήταν Τετάρτη γι' αυτό.
1: Τα καλά,
3: τέλο. Εσύ, Κατζόχυρε, αφού είσαι καλή και Παρασκευή και Δευτέρα και Πέμπτη.
1: Όποτε θες το καλούμε, δεν θέλει.
2: Τέλο πάντων, άστονα
1: μου ωραία μέσα με τις γάτες του αυτόν. Άστονα τώρα και τα φίδια του.
3: Εσύ, Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Και πολύ ωραίο καιρό. Έτσι συζητήσαμε ωραία πραγματάκια. Δεν ήπιαμε πολύ. Λίγο, τόσο όσο.
3: Ωραία φθινοπορεινά βράδια.
1: Πολύ ωραία. Ναι, ρε φιλενάδα. Μετά θα αρχίσει να βρέχει, να έχει τέτοια κτλ. Θα μπούμε μέσα, θα συνεχίσουμε. Καλημέρα και σήμερα. Σας έχουμε το Beat Bombers, 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκη στις 10 παρα 20. Είναι η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. 50 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays, 9 παρα 20. Παίζουμε και τραγουδάμε με το Χαμπίμπι και τη Γιάλα. Τα ασύνδετα έρχονται στην τελευταίο ημίωρο της εκπομπής για να σας δώσουν δωρεπιταγή από τα Μπούφαλα Τζελάτο. Και τέλος, σας έχουμε κοσμηματάκι ωραίο σε λίγο στους πιτόγατους στις 8 παρα 4. Να σας πω βεβαίως για εσάς που αυτόν τον καιρό ψάχνεστε για διάφορα πραγματάκια που θέλετε να επισκευάσετε στο σπιτάκι σας. Θέλετε βάψιμο, θέλετε ηλεκτρολόγο, θέλετε υδραυλικό. Μην ψάχνετε τηλέφωνο. Στον Δουλευταρά έχετε όλους τους επαγγελματίες σε ένα μόνο μέρος. Συγκρίνετε προφίλ, βλέπετε αστέρια, διαβάζετε κριτικές και διαλέγετε με σιγουριά. Καλημέρα, καλημέρα.

0: Οκτώβρης ήρθε, οι επιτυχίες είναι εδώ και το τραγούδι είναι υπέροχο. Take Me There, Daddy, στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι. Και σήμερα έχουμε πολύ πολύ καλή διάθεση έτσι για να το ζήσουμε μία το Οκτώβρη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, θέλετε να πετυχαίνετε τους στόχους σας. Αισθάνεστε καλύτερα όταν έχετε τον έλεγχο της πορείας,
0: ναι.
1: Όταν μπορείτε να αποφασίζετε μόνοι σας ή όταν εργάζεστε με τρόπο που σας προσφέρει ανεξαρτησία. Στον έρωτα θέλετε να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας και εκεί, χωρίς να χάνετε όμως η συναισθηματική σύνδεση.
0: Τι κάνεις, τι μορφασμή είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Χαζοφέρεις. Να φτερνιστείς.
0: Όχι, σε κοιτάει και κουλιέται.
2: Μέτρο για το μουστάκι.
0: Έλα, πες.
2: Λοιπόν, στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Δράμα λέω. Αλεξανδρούπολη σε όλη τη Θράκη, Μέτρο FM 97,8. Zoo Radio, www.zooradio.gr, Spotify και έχουμε και εφαρμογές για iOS και Radio Play. Κατά
0: τα κάνεις. Πλάκα. Ήρθες μεθυσμένος. Γιατί δεν πίνεις κιόλας ειλικρινά.
2: Πώς τα πίνεις έτσι.
0: Ό,τι να είναι λες.
2: Ό,τι να είναι είπα.
0: Για καλημέρα. Είμαστε εδώ με εσάς για εσάς. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Με Viber ραδιοφόρου για να μας στείλετε τα μηνύματάκι σας. 6931-908-908. Σήμερα με τη θερμοκρασία στην πόλη από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου και σχετική ηλιοφάνεια.
1: Λοιπόν, ακούστε, γιατί σήμερα είναι σημαντική μέρα για όλους εμάς, ναι. Εδώ. Σήμερα, 1 Οκτωβρίου, έχει καθιερωθεί επίσημα από την UNESCO ως η Διεθνής Ημέρα Μουσικής. Οπότε όλος ο πλανήτης γιορτάζει από την UNESCO.
0: Από την UNESCO,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Με μεγάλα events και φεστιβάλ. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας και γιορτάζει ο Ανανίας και ο Ρωμανός.
0: Η μέρα της μουσικής λοιπόν, μουσικωθείτε όλοι.
2: Ωραία.
0: Έτσι, τώρα να σας πω για εσάς που θέλετε να βρείτε μια τσάντα, γιατί μπορεί να χάλασε, βρε αδερφή, να μην το έχεις πάρει χαμπάρι από την αρχή της χρονιάς όταν παιδί σου θέλει τσάντα. Τετράδια, κασετίνες, να ανανεωθείτε, στυλό, μολύβια, ατζέντες, όλα όσα χρειάζεται για το σχολείο, τα βρίσκεται στα Mosaic Stores. Μια τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη με μοντέρνα σχέδια, χρώματα και επιλογές για κάθε ηλικία. Νανσούλα μου, να σου πω ότι και οι αγορές έχουν μπόνους. Με κάθε αγορά 30

0: ευρώ και πάνω, παίρνεις δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
1: Ωραία. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά.

0: Μιάρο Ντέιβιτ, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα στον Νικόλα. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία πιο τρελό κεφάτι ομάδα του ελληνικού ραδιοφώνου. Μην ξεχάσουμε λέει, ότι σήμερα παίζει και η Ελλαδάρα μας. Πάμε γερά να κερδίσουμε ή χάσουμε, να στηρίζουμε τα παλικάρια μας. Τι λες εσύ κάτι σήμερα, τι βλέπεις? Μην πεις.
1: Έλα, όχι, πιστεύω θα κερδίσουμε. Πια Ολλανδία τώρα.
0: Τώρα επειδή μιλήσαμε και για την Εθνική Ελλάδος, η Ίντερσπορ μας προσκαλεί να ζήσουμε στον παλμό της Εθνικής Ελλάδας. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Ίντερσπορ. Ίντερσπορ, αποκλειστικό συνεργάτης merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι εδώ. Καλό μήνα και καλημέρα και σε εσένα, Γιωργάρα μου. Στον Ιορδάνη μας που είναι δίπλα μας, στον Ερίκο, καλημέρα, και στην Κέλλη η οποία είναι εδώ πολύ νύστα. Αχ, να ήταν μόνο μια μέρα. Κάθε μέρα νύστα. Κάθε μέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα και στον Άλεξ. Και πάμε λίγο από επικαιρότητα να πάρουμε μια γεύση.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με εργασίες ασφαλτόστρωσης και σήμερα στη Μουδανίων από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Έχουμε και κόκκινο συναγερμό για βροχές, καταιγίδες και πλημμύρες σήμερα στην Κρήτη. Βέβαια, ναι. Κλειστά σχολεία, το 112 έχει χτυπήσει, αποφυγή μετακινήσεων, έντονα καιρικά φαινόμενα περιμένουν κάτω οι φίλοι μας οι κριτικοί. Σήμερα 66 χρόνια γιορτάζεται Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος που λέει άντεξε, άλλαξε, αλλά παραμένει μισό. Mm-hmm. Έχουμε τη Ρωσία, η οποία παρέτεινε την απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ που είχε επιβάλει στους παραγωγούς καυσίμων έως και το τέλος του Οκτωβρίου. Έτσι ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
0: Αυτό είναι καλό?
2: Νομίζω είναι κακό.
0: Παρέτεινε
2: την απαγόρευση στις εξαγωγές.
0: Απαραίτητα την απαγόρευση, μάλιστα.
2: Μέχρι και τέλος του Οκτωβρίου.
0: Ωραία, τι έχει να γίνει, για συνέχεια.
2: Ουσιαστικά πιέζει την παγκόσμια αγορά αυτό το πράγμα. Και είχαμε και χθες, το είπαμε στο τέλος, το κλείσιμο περίπου της εκπομπής, για το που μαλώσαν οι πιλότοι. Μαχαίρωμα τελικά μεταξύ των πιλότων.
1: Να γίνει αεροπορικό τέτοιο, ήθελε να ρίξει λέει ο ένας το αεροπλάνο.
2: Ήθελε να ρίξει. Ακούσε τώρα.
0: Να είσαι μέσα.
2: Πάτες που έβλεπαν τους πιλότους να μαχαιρώνονται.
0: Και γιατί χόρευαν αυτοί μέσα?
2: Πού χόρευαν? Μετά όταν κέρδισε. Όταν κέρδισε.
0: Όταν κέρδισε.
2: Λοιπόν, ακούσε τώρα. Ο ένας ο πιλότος ήθελε να ρίξει το αεροπλάνο.
0: Γιατί?
2: Γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Μάλιστα. Λένε ότι ήταν πολύ φανατικά σε σχέση με τη θρησκεία, δεν έκανε χειραψία σε γυναίκες και τέτοια. Και είχε περάσει και μαχαίρι μαζί του. Μαχαίρωσε τον άλλον τον πιλότο την ώρα που προσπαθούσε να το ρίξει. Ναι. Και ο άλλος μαχαιρωμένος κατάφερε να σηκωθεί, να προσγειώσει κανονικά το αεροπλάνο και να τον αφοπλίσει.
0: Ποιος ήταν ο ένας ο πιλότος μαχαιρωμένος αφόπλισε τον άλλον?
2: Ναι.
1: Εγώ άκουσα και κάτι άλλο, ότι μέσα στο αεροπλάνο σαν επιβάτες υπήρχαν και άλλοι δύο πιλότοι οι οποίοι ανέλαβαν το αεροπλάνο.
2: Α, οκ.
1: Εγώ άκουσα και αυτό.
2: Πάντως ο μαχαιρωμένος λέει ότι τον κατάφερε να το προσγειώσει, έτσι διάβασα εγώ. Και να πούμε κιόλας ότι όλο αυτό έγινε στην ώρα της πτήσης και σε κάποια φάση το αεροπλάνο πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή πραγματικά πήγαινε να το ρίξει.
0: Όχι, Παναγία μου. Παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Άλλο
1: παρόλα
0: κακό
1: αυτά,
0: να μην μας τύχει.
1: Είναι το πιο ασφαλές μέσο.
0: Ναι, είναι το πιο ασφαλές μέσο.
1: Είναι το πιο ασφαλές μέσο.
0: Εσύ τι ξαφνικά, εσύ παίζει το αεροπόρο? Τι έπατε?
1: Όχι, αλλά ταξιδεύω με αεροπλάνο και δεν φοβάμαι.
2: Αεροπορικές.
0: Εντάξει. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Να στείλουμε πολλά φιλιά σε όλους και σε όλες εσάς. Και στους παππούδες και τις γιαγιάδες, σήμερα νομίζω είναι η Παγκόσμια ημέρα των ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά.

0: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
0: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
5: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Φτάνουμε, πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε, με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
2: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
6: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Και καλά κάνουν, γιατί εδώ πέρα έχουμε κέφι, κύριοι συγκύριοι. Yeah. Περνάμε ωραία, παίζουμε μουσικάρες, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε εσάς που είστε τόσοι πολλοί και πολύ ωραίοι ακροατές, ωραία τυπάκια όπως το Στελάκι μας. Καλημέρα, λέει, πάω αεροδρόμιο, παίρνω αεροπλανάρα για να δω τους Backstreet Boys στη Γερμανία.
7: Ωραία, τι ωραία.
0: Και έχω τρελαθεί από τη χαρά μου, σας απολαμβάνω στη διαδρομή. Και αν βολέψει, χτυπήστε κανένα τραγούδι από τους Backstreet Boys, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, αγαπημένοι μου, αν μου το έχεις πει χθες, το μάθω τώρα, πού να ψάχνουμε τραγούδια. Καφέ δεν φτιάχνω έξω. Έκανα το λάθος, έχω φέρει εδώ πέρα την καφετιέρα και έχω γίνει ο καφετζής της γειτονιάς.
7: Καφετζής.
0: Εδώ είμαι. Καλημέρα και στην Παναγιώτα. Καλημέρα, παρεάκι μου. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Να πάμε γρήγορα. Τι έχουμε τώρα, Σκάτζη, την κινησούλα. Για δώστε μου.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
8: Με τον κύριο Τραφικούλη.
9: Λοιπόν, από Πολύχνη μέχρι Τριανδρία ταλαιπωρήστε και τα δύο ρεύματα.
0: Ναι.
9: Εκεί στα Πεύκα πάντα αυτή την ώρα κολλάει μέσα στο χωριό. Πάμε τώρα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, λίγη κινησούλα έχει το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Η Κατσιμίδη έχει και στα δύο ρευματάκια κάπου κολλάει. Βασιλής Σόγας, Βασιλέος Γεωργίου είναι καθαρές. Η Τσιμισκή έχει τα θεματάκια της, τα φανάρια Χάνθ. Η Εγνατία ένα κολληματάκι, έχουμε Πανεπιστήμια και ένα μετά την Καμάρα. Και η Λαγκαδά τα γνωστά της θέματα στο ύψος της Νεάπολης.
0: Κουκλάκια μου όμορφα, μην αγχώνεστε, deep, εδώ παίζουμε τις τραγουδάρες που συνοδεύουν το μποτιλιάρισμα της πόλης όταν αυτό υπάρχει.
7: Λοιπόν, το παιδί σας ξεχνάει συχνά πράγματα για το σχολείο.
0: Από το σχολείο ξεχνάει εμένα.
7: Α,
0: φεύγει κομπλέ, γυρίζει μισός.
7: Λοιπόν, Βασίλη, μην αγχώνεσαι. Δεν έχει να κάνει ότι δεν προσέχει, ότι είναι αφηρημένος. Έχει να κάνει πραγματικά με δεξιότητα. Η οργάνωση είναι μια δεξιότητα που μαθαίνεται.
0: Μάλιστα.
7: Έτσι, και όπως κάθε δεξιότητα, χρειάζεται χρόνο και εξάσκηση. Αλλά και υποστήριξη. Μην τρελαίνεσαι κάθε φορά που θα ξεχνάει το παγούρι στο σχολείο.
0: Εγώ ξέρω κάθε φορά που πηγαίνω και το παίρνω, το λέω, πήγαινε τώρα, φέρει και τη ζακέτα. Τρεις μέρες στη σειρά το έχουμε κάνει.
7: Ορίστε. Λοιπόν, πολλά παιδιά δυσκολεύονται να οργανώσουν τα προσωπικά τους αντικείμενα.
0: Μάλιστα.
7: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Δημιουργήστε. Τώρα, εγώ θα σου πω για το σπίτι.
0: Για το σπίτι,
7: μια
0: πες μου.
7: Ρουτίνα,
0: πες μου τι θέλεις, ναι,
7: ναι, πριν φύγει, ας πούμε. Δημιουργήστε μια σταθερή πρωινή ρουτίνα ή βραδινή ρουτίνα για να ξέρει. Τώρα θα βάλουμε τα πράγματα στην τσάντα. Θα βάλουμε αυτό, εκείνο, το άλλο.
0: Α, δεν τα βάζω από το βράδυ στην τσάντα.
7: Όποτε βολεύει την κάθε οικογένεια, η πρωινή ή η βραδινή ρουτίνα.
0: Τι πρωινή, η πρωινή δεν βλέπουμε τη μύτη μας.
7: Το βράδυ τότε.
0: Η οικογένεια δικιά μας τουλάχιστον. Το πρωί δεν λειτουργεί.
7: Το βράδυ τότε. Φτιάξτε τσαντούλες από το βράδυ. Χρησιμοποιήστε λίστες ή εικόνες, επιθύμηση. Εγώ την πρώτη χρονιά, στην πρώτη δημοτική.
0: Τι έκανες εσύ.
7: Είχα αφήσει αυτό το πινακάκι που έχουμε που γράφουμε. Που είναι όμως το παιδικό της Ιωάννας.
0: Ναι, ναι, παιδί μου.
7: Το βάζα δίπλα στην εξώπορτα και τους έγραφα πέντε πράγματα που δεν πρέπει να ξεχάσουν.
9: Ορίστο, Κώστα.
7: Ζακέτα. Ναι, και έκανα τσεκ, φατσούλες.
0: Τα κοιτούσε ο άλλος και έλεγε: γιατί δεν είσαι εδώ, Μαρική, μάθε το πίνακα. Δεν τα ξέρω, άσε, τσίπορα έχουμε βγει γι' αυτό.
7: Και τέλος, δώσε στο παιδί μικρές ευθύνες αντί να τα κάνετε όλα εσείς. Μην κάνετε από την πρώτη δημοτικού, από τον νηπιαγωγείο, μην φτιάχνετε εσείς τα πράγματά του. Πρέπει να ξέρει πού είναι τα πραγματάκια του, πού είναι το φαγητό του, πού είναι η αλαξιά του.
0: Και αν φτάσετε μέχρι τις 11 η ώρα στο σχολείο, θα είστε και τυχεροί. Χθες το μεταξύ πήγα πρώτη φορά να το διαβάσω. Γράψαμε το παπί. Α, παιδιά, θέλει υπομονή.
9: Βέβαια θέλει.
0: Θέλει υπομονή. Δηλαδή,
7: εσύ είσαι πολύ υπομονετικό.
0: Έχω πολύ μεγάλη υπομονή και τα καταφέραμε. Πήγαμε πάρα πολύ καλά.
7: Μπράβο.
0: Απλά πρέπει να έχεις πολύ υπομονή. Ναι. Μπράβο. Μπράβο στις μανούλες, τόσα χρόνια γιατί πιο πολλοί μανούλες, που διαβάζετε τα παιδιά σας εχθές, ειλικρινά, άλλη μια φορά που σας έβγαλα το καπέλο.
7: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Να είστε καλά. Ο Παντοπάνη τώρα έρχεται να μας διασκεδάσει όλους. Του Βαγιόλ στο πρωινό σοου του Ζουρέντιο και της

0: Where is my husband? Ένα τέλειο τραγούδι που να πήγε, μήπως πήγε πουθενά αλλού, μήπως την έκανε παραδείγματος χάρη, λέω τώρα εγώ για Πράγα. Γιατί οι βαλίτσες μας, παιδιά, πλέον μας κοιτάζουν με πολύ παράπονο εδώ και μέρες από τη γωνιά του δωματίου που τους είχαμε αφήσει, ή τέλος πάντων την αποθήκη μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές. Μας κοιτάζει, τι κοιτάζουμε, και μας λέει τι θα γίνει. Θα πάμε πουθενά.
1: Έχει και αυτή τα δικά της. Οπότε της έχουμε τα καλύτερα νέα. Η Πράγα μας καλεί, η Αιτζίαν πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη. Και εγώ είμαι πανέτοιμη, παιδιά,
0: μόνο
1: να ξαναπερπατήσω στην ξακουστή αυτή γέφυρα του Καρόλου που μου άρεσε τόσο πολύ. Είναι πολύ ωραία στην Πράγα, σας λέω. Εκεί η ομορφιά αυτή τη παλιά πόλη.
0: Έχει και τσέχικες μπύρες σκατζούλη.
2: Πολύ ωραία.
0: Έτσι, φανταστική, ναι. Η παλιά πόλη τη Πράγα, εντάξει, είναι τέλεια. Κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και ήρθε η ώρα τώρα, σκάτζ, για να κάνουμε τι.
2: Τώρα θα παίξουμε με του πιτόγατου.
0: Μάλιστα.
2: Θα τηλεφωνήστε 231-0-232-908. Θα ακούσετε το απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και θα κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Έτσι το ξαφνικό τα παθαίνει πάντοτε. Ναι. Όλα έτσι.
2: Όλα έτσι ξαφνικά έρχονται.
0: Ενώ λειτουργούσε κανονικά μέχρι τώρα.
2: Τι μπλόκαρε.
0: Γιατί δεν την μπλοκουμπώνει πρώτη. Έλα λίγο.
3: Κωστάκης μαγεύτηκε.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύκολο και σήμερα ελπίζουμε 2-3-10-2-32-9-08. Είναι δωράρα αυτό. Ένα τέλειο κόσμο έτσι για να ανανεωθούμε στο φθινόπωρο, στον Οκτώβρη.
1: Βέβαια.
0: Είναι η πρώτη του Οκτώβρη. Να κάνετε δωράκι σε κάποιον που γιορτάζει, που είναι ζυγός και σας έχει βγάλει την ψυχή γιατί δεν αποφασίζει τι θέλει να κάνει. 2-3-10-2-32-9-08. Καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
6: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, αγόρι?
6: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Μπράβο, ρε τα γόρι μας. Πού πας τέτοια ώρα?
6: Η κόρη μου σας πήρε, βασικά εμένα έδωσε να μιλήσω.
0: Α, όχι, δεν πάει έτσι, πες της. Δεν πάει έτσι, είπαμε. Δηλαδή να τα κάνουμε όλα για τις κόρες μας μέχρι ενός σημείου. Λοιπόν, πώς τη λένε?
6: Ελένη.
0: Ελένη! Λενιό! Πού είσαι, yeah. Πού είσαι, ρε Λενάκι μου? Έλα, πες μου λίγο, ποιο είναι το σωστό τώρα, πες το μου εσύ. Ε?
6: Μπορείτε να το ξαναβάλετε λίγο?
0: Ναι, άλλη μια φορά, άκουσε το λίγο.
3: Κωστάκης μαγεύτηκε, το άρεσε πάλι.
4: Αμά δείτε.
5: Ο λόγος που παγώσαμε έτσι.
0: Λοιπόν, ακούω την Ελένη. Το βρήκαμε?
6: Μπα, όχι φίλε μου.
0: Ούτε εσύ?
6: Όχι.
0: Όχι, ρε παιδιά, έλα, κρίμα το Λενάκι μας. Θέλαμε να του δώσουμε το κόσμημα. Δεν πειράζει, αύριο την ίδια ώρα εδώ θα είμαστε και πάλι την αγάπη μας, παιδιά. Την αγάπη μας οικογένεια. Καλημέρα, καλημέρα, ποιος είναι εδώ?
7: Καλημέρα, Δημήτρης.
0: Έλα, Τζιμάκο, για πες εσύ, το βρήκες?
7: Ράδια Αρβίλα.
0: Ναι, τα γόρι. Έτσι, μπράβο. Πού πηγαίνεις, Τζιμή?
7: Κλασικά, στη δουλειά.
0: Όχι, ρε φιλαράκι, όχι, τι πάθαμε πάλι.
7: Το δεύτερο σπίτι μας, στο περιφερειακό.
0: Α, τι λέει, καλά, και τα δέντρα, τα έχουμε μετρήσει όλα, ε? Τα δεντράκια μας είναι ωραία σήμερα.
7: Δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Λέω, τα δεντράκια τα μετρήσαμε όλα, λέω, τόσα χρόνια.
7: Ποια δεντράκια, δεν έχουμε μετρήσει τα μπάζα εδώ, τις πέτρες.
0: Τι δουλειά κάνεις?
7: Ηλεκτρολόγος.
0: Ηλεκτρολόγος και πηγαίνεις τόσο νωρίς να δουλέψεις. Αυτός είναι καλός, ρε παιδιά.
1: Κάτσε, μέχρι να φτάσει θα πάει 9 η ώρα.
0: Έλα, πάρε και εσύ μια καλή κουβέντα, παιδιά, από τον ανθρώπο. Μένεις εδώ να μιλήσεις με την Νάνση. Σε ευχαριστούμε που μας ακούς. Ηλεκτρολόγια μου. Okay.
7: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
8: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι με ξετρελαίνει. Είναι από τα πολύ παλιά τραγούδια. Μου θυμίζει τις περιόδους που έκανα εκπομπές στο Kiss FM. The Music Leader, Kiss FM. Τώρα βέβαια πολλά χρόνια εδώ, το μεταδίδουμε σαν κλάση. Μέρα νησί, I tend to you.

0: παπαούτε στο Zoo Radio 55 μετά από τις 7. Καλημέρα στην Ολυμπία, Ολύβια. Και καλό μήνα με υγεία και κάθε επιτυχία στην ζωή μας, παιδιά. Ναι, υγεία να έχουμε και όλα γίνονται μετά έτσι, πώς να σου πω, πένα. Καλημέρα στον Τζορτζάρα, στον Θοδωρή, στην Μάγια που είναι εδώ, στον Φωκίον που μας ακούει και σήμερα, και το Δεσποινάκι. Καλημέρα και στον Γιώργο. Πάμε λίγο σκατζούλι μου, λίγο με το ζωδιάκι σου.
1: Και φύγαμε για τον Ιχθύ. Το μυαλό σου δουλεύει ασταμάτητα. Κρυός, η επικοινωνία γίνεται γέφυρα για σένα. Ταύρος, η μέρα σε βοηθά να δεις πρακτικά μια κατάσταση. Δίδυμος, μπορεί να έχεις πολλές ιδέες ταυτόχρονα. Καρκίνος, μπορεί να αισθανθείς ότι χρειάζεσαι λίγη απόσταση από τον θόρυβο της ημέρας. Λέων, η μέρα ευνοεί το φλερτ και τις αυθόρμητες εξόδους. Παρθένος, μια συζήτηση που είχε μείνει στη μέση μπορεί επιτέλους να γίνει. Ζυγός, νέα μηνύματα και επαφές γεμίζουν τη μέρα σου. Σκορπιός, με τον Ερμή να περνάς το ζώδιό σου, η σκέψη σου γίνεται πιο διεισδυτική. Τοξότης, μια νέα ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει. Εγώκερος, η τρυφερότητα δεν χρειάζεται πάντα να συνοδεύεται από εξηγήσεις. Και τέλος, υδροχόος, η Πέμπτη έχει αρκετές αφορμές για ανανέωση.
0: Βάλτε καφεδάκι, παιδιά. Εδώ έχω φτιάξει τρεις εγώ ήδη μέχρι τώρα. Δεν ξέρω ποιος άλλος θα έρθει. Το ανθρώνει στο τέλος θα μου πει: κάνουμε ένα καφέ, ρε.
2: Φαντάζεσαι.
0: Βασίλη,
2: καλημέρα.
0: Ένα καφεδάκι σε παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κουκλάκια μου εκεί έξω. Και ένα ωραίο έτσι πρωινό. Οπωσδήποτε σήμερα θα είχα όρεξη. Δεν πήρα, δεν μπόρεσα, δεν πρόλαβα. Ήθελα αυτή την κρέμα του τυριού μαζί με ένα απαλό αλαντικό. Λεπτό, πολύ λεπτό. Ίσα για τη γεύση. Αλλά δεν, παιδιά, δεν τίποτα, όχι.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
5: Λογαριασμοί.
4: Υγεία.
5: Σούπερ μάρκετ.
4: Μάρκετινγκ.
5: Λογαριασμοί. Ενεργείο.
4: Υγεία.
6: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
7: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή.
8: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξυδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
13: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
14: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
15: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
16: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγκρος του Μωριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
15: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.
17: Zoo News. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που οι 46 ασθενείς που νοσηλεύονται σε εγκαταστάσεις δεν έχουν ακόμα μετακινηθεί. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Και ο Άρνολντ Σβάτζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη.
15: Καιρός.
17: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
15: Κίνηση
17: θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης και της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα και στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
2: Είμαστε εδώ, έχουμε την μπουγατσούλα μας, έχουμε τη διάθεσή μας, έχουμε φυσικά τη θεσσαλονικάρα μας. Και οπωσδήποτε έχουμε και το σοκολατούχο κόκο μίλκ από τη Αχνό, παιδιά. Έτσι, τι ωραία γεύση, τι υπέροχη συντροφιά και απόλαυση κάθε πρωί για το πιο γευστικό και χορταστικό και ιδανικό πρωινό που μπορούμε να απολαμβάνουμε στο σχολείο μας, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στο διάλειμμα, στη βόλτα. Και σε σένα, φίλε οδηγέ της Θεσσαλονίκης που έχεις πήξει στο περιφερειακό, έτσι χτυπάς ένα κόκο μίλκ από την Αχνό και περνάς τέλεια. Και βεβαίως και ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκη σαν δεύτερη επιλογή μετά την μπουγάτσα είναι ό,τι πρέπει. Παιδιά, φτερνίζονται και οι δυο στη σειρά. Ο ένας φτερνίστηκε την ώρα που έλεγε δελτίο ειδήσεων η άλλη.
3: Δεν ακούστηκα όμως.
2: Ναι, εσύ δεν ακούστηκες. Εδώ μας έβριξες.
3: Αυτή μας έκανε μπάνιο.
2: Ρε ψεκαστήρι. Ρε ψεκαστήρι. Σταματήστε λίγο. Λοιπόν, τι έχουμε άλλο. Για πες λίγο.
4: Λοιπόν, έχω φοβερή έρευνα για τις φιλίες και για τη διαφορά ηλικία στις φιλίες. Έχουμε κουτσομπολιά. Φυσικά έχουμε αναλυτικά τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Μας. Το Χαμπίμπι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν το επιταγή αξίας 50 ευρώ στα TGI Fridays.
2: Μπράβο.
4: Και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σκατζούλη, εδώ σε Viber.
3: 6931-908-908.
2: Καλό μήνα και σε σένα, Νικόλα. Παιδιά, σας περιμένουμε όλους να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας και εμείς υποσχόμαστε τραγουδάρες και αυτό το πρωινό. Τι ωραία, τι όμορφα. Εδώ είμαστε. Ήδη έχει πάει Πέμπτη, έτσι.
4: Oh.
2: Αυτά είναι.
5: Τι ακούμε κάθε πρωί όταν πάμε σχολείο?
6: Πριν να έχεις ένα Boss Crew.

0: Γιάννη Μπερούδια, όμορφα σε όλους και σε όλες εσάς εκεί έξω, στους ακροατές του Ζουρέντιο που είναι εδώ έτσι ενωμένοι μια παρέα κάθε πρωί και μας στέλνουν τον καημό τους, όπως ο Γιώργος, ο οποίος εχθές, παιδιά, έχασε το κινητό του και έχουν σπάσει τα νεύρα του. Σας στέλνω, λέει, από το δεύτερο κινητό που είχα και τη δεύτερη κάρτα. Το αγόρασα πριν ένα χρόνο, λέει, άντε ξανά μανά, έξοδα.
1: Υπάρχει μια εφαρμογή με το GPS αυτή? Που το βρίσκεις που είναι και το εντοπίζεις.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, άντε και το βλέπεις εσύ και ότι περπατάει στα τρίκαλα της Θεσσαλίας.
2: Εμένα, φίλοι μου, στην Αθήνα, που ναι, το κλέψαν μέσα από το μαγαζί που δούλευε.
0: Μπράβο.
2: Έτρεχε και το βρήκε.
0: Πώς καλέ. Έτρεχε από πίσω από το σημείο.
2: Έτρεχε πίσω από το κινητό. Είδε που ήταν, πήγε με τον άντρα της βέβαια.
0: Ναι.
2: Και του το πήρε πίσω, του το ζήτησε πίσω.
0: Άντρε, φίλε,
2: ναι, ναι, ναι. Βέβαια ήταν λίγο επικίνδυνο, γιατί εκεί που πήγε ήταν σαν σπήρα, α πούμε, κάπως.
0: Σαν σπήρα, ναι. Στο κέτο. Πήγε στο κέτο για να πάρει το κινητό. Να μην το πάρω ποτέ. Μα πάρα διακινδυνεύσει τη ζωούλα μου, τη γλυκιά.
2: Έτσι. Αλλά το πήρε.
0: Το πήρε. Λοιπόν, εντάξει, πάμε λίγο τώρα στο κορίτσι μας εδώ. Ναι, τι έχει φέρει.
2: Λοιπόν, Βασίλη, έχει φίλου πολύ μεγαλύτερου σου ή πολύ μικρότερου?
0: Όλοι μεγαλύτεροι μου είναι.
2: Πολύ όμω, μεγάλη διαφορά. Και δεν μιλάω για γνωστού, μιλάω για πραγματικά φίλου. Και σκέψου κι εσεί, Κάτ.
0: Πώς
2: τώρα το... στην ηλικία σας,
0: κάτσε,
2: ψάξτε μικρότερους αν έχετε.
0: Πού να χαθείς εξυφτυλισμένη. Δεν τράπηκες να μας κάνεις τέτοια πράγματα.
2: Έχουμε... Τώρα,
0: στο μέσα. Χωριό μου λένε κάτι. Έχουμε πάρει πολύ θάρυτα. Πολύ θάρυτα έχουμε πάρει εδώ μέσα.
1: Νάση, έχουμε μόνο φίλες μικρότερες.
0: Κάτσε, άσε φίλες εσύ, μπορεί να έχει. Ο Μπερμπάντης εδώ πέρα. Ποιο είναι το πολύ να μας πεις?
2: Το πολύ είναι τουλάχιστον μια δεκαετία. Μεγαλύτερους.
0: Άστε πάρω τις λεπτομέρειες, Μαρή. Άστε, πες εσύ.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μια μεγάλη έρευνα για τις φιλίες στην ενήλικη ζωή δείχνει ότι οι φιλίες ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές είναι αρκετά συνηθισμένες.
0: Μπράβο.
2: Και συγκεκριμένα στους ανθρώπους άνω των 50 που έχουν τουλάχιστον ένα πολύ στενό φίλο, πολύ μικρότερο. Από διαφορετική γενιά, δηλαδή. Ο ένας στους δύο 50.
0: Η γενιά, νομίζω, δεν είναι μόνο τα 10 χρόνια, είναι γενιά, λες.
2: Τουλάχιστον.
0: Μάλιστα, για συνέχεια.
2: Δηλαδή ο 50 και ο 40 άλλη γενιά, δεν είναι?
0: Τι να
2: δεν
0: σου
2: μιλάμε
0: πω
2: τώρα για την Gen Z και αυτά που βγάλαμε τώρα τελευταία.
0: Όχι, ναι, ναι. Νομίζω όμως η γενιά πάει ένα 25 χρόνια, γι' αυτό λέω. Αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να λέω βλακίες.
2: Εδώ λέει ότι θεωρήθηκε κάποιος 15 χρόνια μεγαλύτερος ή μικρότερος.
0: Ωραία. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, ο μεγαλύτερος φίλος δίνει στο μικρότερο τη σοφία, αλλά ο μικρότερος του φέρνει και
0: του δίνει τη δικιά του τη σοφία, το σοφάκι, το μωρό του.
2: Νέες ιδέες, μουσική, τα trends, όλα αυτά τα μαθαίνεις από τον νεότερο φίλο σου. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, λέει. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι οι άνθρωποι που έχουν πιο συχνή επαφή με τους στενούς τους φίλους αναφέρουν λιγότερο συχνά ότι νιώθουν έλλειψη συντροφικότητας.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Οπότε, τι? Σκεφτείτε λίγο τι φίλε.
0: Εχθές εγώ ξέρεις με ποιον μιλούσα πολλή ώρα. Με την Έλληνα Ρόκα. Αυτή,
2: αυτή είναι τρεις γενιές μικρότερης.
0: Πού να γαληθείς. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Όλα τα λέει.
2: Ναι, αλλά δεν είναι φίλη σου η Έλληνα.
0: Είναι, είναι φίλη μου. Μιλάμε, τα λέμε. Πλέον γιούμε φιλαράκια. Τη λέω, παίζουμε τα τραγούδια που σου αρέσουν και τέτοια κατάσταση. Για να...
2: Αυτό που έλεγε. Δεν φίλη.
0: Ρε Παναγία μου, θα πεις την έρευνα ή θα ξεσκονίσεις τη ζωή μου?
2: Μα οι έρευνες λένε
0: ότι... Για τα τραγούδια σου λέω. Μου έλεγε τραγούδια που εγώ μήπως μου έχει διαφύγει κανένα τραγούδι και μου λέει να αυτό γίνεται χαμός και το χορεύουμε και κάνουμε και ράνουμε, κατάλαβες?
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Αυτό είναι επαγγελματική διαστροφή που έχεις.
0: Πού έχω μπλέξει. Ναι, πού έχω μπλέξει με την τρελή. Εσύ. Πού έχω πλέξει με την τρελή, ρε.
1: Τι λέει, που έχουμε μικρότερες φίλες.
0: Α, τις φίλες, εσύ. Έχω αυτήν, έχω και εσένα. Θα τα σπάσω όλα εδώ μέσα.

0: Όταν είχε βγει το 1995 αυτό το τραγούδι, όλοι μιλούσαν για μια κομματάρα, μια κλαμπίσια κομματάρα. Δεν ήξερε ποτέ κανείς ότι το 2026, 31 χρόνια μετά, θα είναι πιο φρέσκο από τα καινούργια τραγούδια που βγαίνουν τώρα, παιδιά. Είναι απίστευτο αυτό το τραγούδι. Τον Faithless εδώ με την βοήθεια και τα φωνητικά της Μπεμπερέξα ξαναγεννιέται για τους Gen Z και όχι μόνο. Πριν από 31 χρόνια, τώρα πριν από 50 χρόνια δημιουργήθηκε η εταιρεία Δημάκης, να σας πω εγώ έτσι. Και αυτή διαχρονική και ανεξίτηλη σαν το Insomnia είναι έτοιμη να εξαπλύσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας και ποιότητας, παιδιά. Θέλουμε ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παραβάσεις στο project το οποίο δημιουργούμε. Αυτό είναι. Η Δημάκη σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδειας θέρμανσης ξηράς δόμησης, ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσφέρουν άνεση αλλά και οικονομία σκατζουλή έτσι, σε κάθε σύγχρονο project των ανθρώπων που ασχολούνται με την θέρμανση, την ίδρυση και τον κλιματισμό. Γιατί η εταιρεία Δημάκη είναι η κορυφαία επιλογή για σένα, επαγγελματία μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε και σε κανένα. Ένα κουτσομπολάκι.
1: Η Βικτόρια Μπέκαμ ανέβασε ένα βιντεάκι την ώρα που έκανε γυμναστική, αλλά με ένα τελείως διαφορετικό ντύσιμο που δεν συνηθίζεται στα γυμναστήρια.
0: Με τα γέρ που λέει και ο Στέργιος Τουρνάβας, ο φίλος μου. Έλα, πες.
1: Φορούσε τις γόβες της, μία στενή μάξι δερμάτινη φούστα, ένα πουκάμισο και ανέβηκε στο μηχάνημα Stair Climber.
2: Κάτσε ρε εσύ, με τη στενή τη δερμάτινη, πώς ανέβαινε

0: έτσι, έτσι αν και όμως,
1: και όμως φιλενάδα. Έτσι, έτσι, έτσι. Φυσικά ήταν εκεί και ο David δίπλα που τράβηξε το βίντεο. Ο λόγος ήταν ότι αύριο θα παρουσιάσει, ήταν διαφημιστικός ο λόγος, γιατί αύριο έχει να παρουσιάσει την καινούργια τη συλλογή.
0: Ναι.
1: Άνοιξη καλοκαίρι 2027 by Victoria Beckham.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Δες την να δω πώς κάνει.
0: Θα μου πείτε γιατί το άλλο το κουτσομπολιό, κύριε Σκάτς.
1: Βεβαίως.
0: Ας διάρκει, ήρθε να δει, να δει πώς περπατάει η Beckham.
2: Είναι μίντι, δεν είναι μάξι. Έχει μείνει μέσα τη γάμπα.
1: Δεν
2: λέω και εγώ πώς ανέβαινε τη σκαλιά.
0: Δεν είναι και ο Ζόρς Μουνιάνος Κατζόχυρος. Πού να ξέρει τη μόδα.
1: Λοιπόν, πάμε και στον Περικλή Κοδηλάτο, ο οποίος εχθές το Happy Day δήλωσε και είπε κάτι για την Μπέτι Μαγκύρα, ότι δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τη μόδα. Έκανε μόντελινγκ το 1821.
0: Θα το πω κάτι το, θα το πω κάτι το Κοδηλάτο. Η Μπέτι Μαγκύρα είναι η θεά του GNTM φέτος. Δεν υπάρχει δεύτερη εκεί πέρα. Με τεράστια διαφορά. Δηλαδή του έχει φάει όλους.
2: Ναι, λέει, ναι, και εγώ όταν το βλέπω, αυτή μου αρέσει πιο πολύ.
1: Λέει
2: ναι,
1: όμως ότι εντάξει, θεωρώ ότι είναι πολύ καλή στο προϊόν που παρουσιάζει.
0: Μπράβο.
1: Απλά οι γνώσεις της δεν έχουν ναι, να κάνουν με το μόντελ. Δηλαδή δεν ασχολήθηκε ποτέ με το
0: μόντελ. Για ποιον λόγο δεν έχουν να κάνουν με το μόντελ? Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάντα μέσα στη μόδα, ντύνεται, προσέχει κτλ. Ουσιαστικά έχει γνώση για την, πώς λένε, για τη μόδα. Πρέπει να το.
1: Αυτό κρίνει αυτός, λέει.
2: Και η Βασίλη, έχει
0: μου
2: και μαμά μοδίστρα σαν και σένα.
0: Άντε τώρα. Τελείωσε. Εμείς είμαστε μοδάτσι.
1: Αυτό είναι.
0: Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μένη που είναι εδώ πέρα. Είχε σκίσιμο πίσω, λέει. Ήταν ωραία, λέει η Μένη. Μπράβο. Καλημέρα στον Κωστάρα μας, στον Ευρυπίδη μας που είναι δίπλα μας και σήμερα. Ο Μίνας λέει: ξεκινάει τέλεια. Μπαίνει στα αμάξι για δουλειά και έχει μείνει το αμάξι από μπαταρία. Φιλαράκι μου.
1: Ωραία.
0: Άλλο κακό να μην μας τύχει. Έλα, έλα λίγο μια μπαταρία για το φιλαράκι μας στον Ευρυπίδη. Τώρα κάτι από Calvin Harris και Dua Lipa. Από το παρελθόν One Kiss. Καλημέρα σε Θάνο, Ιορδάνη, Δημήτρη, Ελένη, Ιωαννάκη, τη Φρόσο μας, το Βαγγελάρα μας, τη Ζωή μας, τη Κωνσταντίνα μας.

0: για όλα τα κορίτσια που κουνε το πρωινό σόου της πόλης όλων των ηλικιών με υπερβολική αγάπη. Ένα ζεστό τραγούδι από εμάς για εσάς. Hate that I made you love me. Η μαγική φωνή της Ariana Grande. Ο Μπινάκης με την Boss Crew είναι εδώ σε πλήρη διάταξη και διάταση. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ελένη που δεν θέλουμε να τη χαλάσουμε το όνειρο με τίποτα. Γιατί μου λέει σήμερα Παρασκευή, καλημέρα. Μην μου πείτε ότι δεν είναι Παρασκευή. Εγώ λέω αυτό το μου έχω. Και καλά κάνεις αγαπημένη μου. Καλημέρα στον φίλο μας τον Ήτο και καλό μήνα. Στην γλυκιά μου την Χρύσα, καλημέρα και καλό ευλογημένο μήνα να έχουμε, να τον έχουμε αγάπη μου. Εργασία και χαρά. Εντάξει τώρα, μην το τρελάρουμε κιόλας το θέμα. Εργασία και χαρά. Χαρά, ναι, τώρα εργασία, ό,τι πρέπει. Ή να βγάλουμε τα προς το ζήν. Καλημέρα στον φίλο μου τον Αντώνη, στην φροσούλα μου την Γλυκιά και στο Κατερινάκι που μας γράφει μια όμορφη καλημέρα, στην παρεόλα μας και στην Μαρίνα που λέει ότι η Μπέτη είναι one of a kind. Σωστό! Τους έδωσε αέρα εξωτερικού στο κόνσεπτ. Καλημέρα, συμφωνώ 100%. Υπέροχη η Μπέτη. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ευδοξία. Το ξέρω, Χρύσα μου, το είπες ειρωνικά, γι' αυτό και εγώ το τέντωσα. Τώρα, λοιπόν, Σκατζούλη, πρέπει να δούμε τι γίνεται. Βέβαια. Έξω. Πέμπτη είναι δύσκολο. Με κοιτά σαν να
1: είναι. Όχι, όχι.
0: Ξέρω ότι είμαι πανέμορφο, υπέροχο, πολύ σεξι κτλ. Αλλά ηρέμησε.
1: Σε βλέπω πάνω μάτι μετά εδώ. Σε
2: βλέπω. Κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικού.
3: Λοιπόν, ο περιφερειακό έχει κίνηση και στα δύο ρεύματα. Από την Πολύχνη μέχρι και Άνω Τούμπα. Είναι λίγο δύσκολα. Υπομονή, φίλοι μα. Τα ίδια περνάει και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Η Γεωργίου Παπαδρέου στην Καλαμαριά και αυτή βλέπω ορισμένε ταλαιπωρίε από φίλου οδηγού.
0: Ταλαιπωρούνται.
3: Ταλαιπωρούνται. Πάμε τώρα. Βασιλή Σόδα, θεματάκια έχουμε στο ύψο τη ανάληψη εκεί στα έργα.
0: Μπράβο.
3: Η Τσιμισκή έχει κίνηση Φανάρια Χάνθ και μέχρι την Αγία Σοφία μετά ανοίγει.
0: Με
3: η Εγνατία δεν αντιμετωπίζει προβλήματα όπω και η Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά έχει τα θεματάκια τη Φανάρια Βαρδαρίου και Φανάρια Δικαστηρίων.
0: Εκεί φίλε Κατζόχηρε, η Βασιλή Σόλγα που γίνονται τα έργα εκεί στη Συνδίκα κτλ.
3: Γίνεται μια λωρίδα.
0: Εκεί με έχει πιάσει απελπισία μια μέρα. Λέω δεν θα φύγουμε ποτέ. Πήγαινε υπερβολικά αργά. Ευτυχώ ναι, ναι, μετά ανοίγει.
3: Επειδή γίνεται μια ξαφνικά.
0: Τι κάνουνε κύριε. Τι κάνουν τόσο καιρό.
3: Στρώνουν την πίζα, ξέρω.
0: Στρώνουν την πίζα.
3: Τι σκαλώνουν, τι σκάβουν.
1: Σκαλώνουν.
0: Τι σκαλώνουν, μωρέ. Άσε με να σκάτω εκεί.
1: Τι σκαλώνουν.
0: Εσένα ότι δεν σε ρώτησα τίποτα.
3: Έχουν σκαλώσει τα έργα εκεί.
0: Επιστρέψουμε με το Ordinary του Alex Gordon και θα τραγουδήσουμε και σήμερα στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα γιατί έχουμε 50 ευρώ δώρο επιταγή από τα TGI Fridays. Μη μας φύγετε, κοκλάκια.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
7: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
8: Πουθενά. Είμαι AI.
7: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
8: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
7: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
9: Τι κάνεις μάνα, πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι καλέ, διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your university, your choice.
11: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
12: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Μαγικός ο Alex Gonen και το Ordinary. Μαγικοί και εσείς και τα μηνύματά σας και η διάθεσή σας. Πρωινιάτικο, μπράβο βρε παιδιά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ θα το πω έτσι. Πριν ξεκινήσω να κάνω πρωινές εκπομπές, ήμουνα μέχρι τις 11 η ώρα, λες και με έχει πυροβολήσει, να πούμε, οπλοπολιβόλο. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω πάρα πολύ εύκολα. Το θυμάσαι και όταν
1: το θυμάμαι,
0: ξυπνήσα.
1: Βέβαια.
0: Αλλά εδώ οι άνθρωποι, τι ωραία που ξυπνάτε. Πουρνό.
1: Είδε τι ωραία που είναι και οι πρωινοί.
0: Τι ωραίοι τύποι είστε, αλλά μερικοί από εσάς το πρωινά είστε όπως ήμουνα και εγώ, δηλαδή.

0: Έχουμε για εσάς μία δωροεπιταγή των 50 ευρώ από τα TGI Fridays.
1: Βέβαια, εκεί πέρα όπου βρίσκουμε τα πιο απολαυστικά κοκτέιλ, αγαπημένες γεύσεις και η μοναδική ατμόσφαιρα Fridays, θα πάμε σήμερα που είναι Πέμπτη και θα το ζήσουμε σαν να είναι Παρασκευή, γιατί στα TGI Fridays έχουμε αυτά τα Fridays feelings.
0: Μέρα από τα απόλυτα είδωλα, κατά την άποψή μου, έτσι, της μουσικής βιομηχανίας, τον Νίνο. Τηλεφωνήστε τώρα 2310-232-908. Και μιλάμε για απόλυτο είδωλο κάποιες στιγμές. Γυναίκες στιβαζόντουσαν σαν κούτσουρα για να τον δουν. Η μία πάνω στην άλλη. Είχαν τρελαθεί οι γυναίκες τότε. Θυμάσαι τι γινόταν με τον Νίνο. Τι γινότανε ρε παιδιά με τον Νίνο.
2: Σαν αβαγή, σαν Ρόβινσονες. Δίχως νόμους και κανόνες. Σε ένα νησί μαζί μου θα
0: πεις. Άρε Νίνο, είσαι θεός αγόρι μου.
3: Από Fame Story βγήκε ο Νίνο.
1: Ναι, από το πρώτο.
0: Και βγήκε και δεύτερος μετά από τον Νότι.
3: Ναι, το θυμάμαι και τον Νότι. Ναι.
0: Λοιπόν, Χαμίπης και Γιάλα, τι μέρα είναι?
1: Πέμπτη.
0: Ξεκινάει η Γιάλα.
1: Σαν να βαγίσα Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Σε ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν να βαγί ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη. Θα ξεχάσουμε μωρό μου τα
0: πολύ καλή,
1: παλιά.
0: Πολύ καλή, είδες ότι ωραία τραγουδάει έτσι.
3: Είναι, γιατί δεν λοιπόν, τα ακουστικά.
0: Φίλες Κατζούλη, πάμε.
3: Πάμε να το κάψουμε τώρα. Σαν αβαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Σ' ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτη. Σαν αβαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη. Θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά.
0: Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα στην πρώτη γραμμή, ποιος είναι εδώ? Παρακαλώ.
4: Καλημέρα παιδιά.
0: Ομορφιά μου, καλημέρα, το όνομά σου?
4: Χριστίνα, ήταν πολύ ωραίος ο Νίνο.
0: Ήταν καταπληκτικός ο Νίνο, παιδιά. Λίγο τώρα βέβαια δεν μεγάλωσε καλά. Όχι, εννοούμε τότε. Αυτό εννοούμε. Πώς είναι το τότε με το τώρα.
4: Ναι, είχε μια πονηρή φάτσα, ωραία.
0: Ήταν ωραίο τυπάκι και είναι ωραίο τυπάκι. Απλά έτσι κάπως πέρασε λίγο δύσκολα.
3: Πήγαινε και εσύ σαν κούτσουρο καθόσουν.
0: Στιβαγμένα τα κούτσουρα σου λέω στον Νίνο.
4: Στα κλαράκι μικρό.
0: Αχ, μωρό μου εσύ. Λοιπόν, 3-2-1, πάμε κλαράκι μου.
4: Σαν αβαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Σ' ένα νησί μαζί μου θα'ρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν αβαγή ερωτευμένη, μέσα στο όνειρο χαμένη. Θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά.
0: Καταπληκτικό! Καταπληκτικιά είσαι. Ξαναπες μου το όνομά σου.
4: Χριστίνα.
0: Χριστινάκη μου, θα κλείσουμε και θα ακούσεις αν κέρδισες. Καλημέρα. Πάμε στην δεύτερη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε σένα, κουκλάκι μου.
5: Από εμάς τα κορίτσια του αυτοκίνητο που οδηγάμε.
0: Ω, φιλάκια σε όλα τα κορίτσια του αυτοκίνητου. Τι κάνετε, πώς εσείς είστε πρώτα απ' όλα?
5: Μπουμπούκα μου είμαστε.
0: Μπουμπουκάκι μικρό.
1: Α, τι ωραία.
0: Νομίζω ότι είστε 4-5 που πηγαίνετε στη δουλειά σας. Αλλά είστε το μπουμπουκάκι εκεί δίπλα. Λοιπόν, οπότε.
5: Το
0: μπουμπουκάκι, πώς το λένε?
5: Αναστασία.
0: Αναστέζια, την αγάπη μας και σε σένα. Λοιπόν, και εσένα είπαμε.
5: Εμένα με λένε Μαρία.
0: Μαράκι μου, 3-2-1, δικό σου το τραγούδι. Πάμε!
5: Σαν αβαγή, σαν Ροβινσόνες, δίχως νόμους και κανόνες. Ένα νησί μαζί μου θα έρθεις, που δεν το έχει ούτω χάρτης. Σαν αβαγή ερωτευμένη. Μέσα στο όνειρο χαμένη, θα ξεχάσουμε μωρό μου τα παλιά.
0: Ναι, σε κλείνουμε και εσένα αγάπη μου, ήσουν υπέροχη και πρέπει να ψηφίσουμε πάλι με δυσκολία σήμερα.
1: Ναι ρε κορίτσια, είναι η σειρά σου να ξεκινήσεις.
0: Είναι η σειρά σου να ξεκινήσεις.
1: Με μικρή διαφορά θα πάω με την Τζαχπίνα που κάνει και το τη Μαρία.
0: Τη Μαρία, ως κάτσι.
3: Θα συμφωνήσω με την Άση, μας δυσκολεύουν πάρα πολύ τελευταία τα κορίτσια. Είναι πάρα πολύ καλές. Θα πω κι εγώ όμως, επειδή πρέπει κάποιον να αποφασίσουμε, θα πω κι εγώ τη Μαρία, το νούμερο 2.
0: Άρα δηλαδή εγώ περισσεύω. Εμένα μου άρεσε το 1. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Εμένα μου άρεσε το πρώτο τηλεφώνημα. Άρα 2-1 κερδίζει το δεύτερο τηλεφώνημα. Η Μαρία παίρνει το δώρο σήμερα. Τηλεφωνεί τώρα για να τη δώσουμε την δώρο επιταγή των 50 ευρώ από τα TGI Friday.
6: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Και γλυκάκια μου επικίνδυνα. Αυτό και αν τα σπάσει στο ραδιόφωνο, στο πρωινό σοου τη Πέμπτη σήμερα. Μιλάει και στην The Boss Crew με Kaiser Chiefs. Ρούμπι!

0: βλέπεις ωραίος, όμορφος και περιποιημένος και ψάχνεις το σωστό τρόπο και δεν το βρίσκεις, μην ξενερώνεις, μην πεις ότι είναι τελείως χάλια τα φοιτητικά σου τα χρόνια. Όχι παιδιά, θα γίνουν καλύτερα έτσι. Γιατί η υπέροχη Vodafone με το Vodafone See You σου προσφέρει κάτι πολύ δυνατό, φοιτητή μου. Φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ, 1 GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να το ζήσετε. Να ζήσετε αυτή τη φοιτητική ζωή με το δικό σας τρόπο, γεμάτη με ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Τι ωραία να είστε φοιτητής.
1: Βέβαια, και περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο vodafoneseeyou.gr.
0: Καλημέρα, καλημέρα και στο Γιάννη και την Ολυμπία, καλημέρα και στην Νίκη μας, καλημέρα και σε εσένα που μας έχεις φέρει μια μικρή...
1: Κάτι πολύ γρήγορο. Κάτι θέλω γρήγορο να σας πω, ναι, ότι η μέση διάρκεια μιας σεξουαλικής επαφής είναι μόλις 5,4 λεπτά.
0: Δευτερόλεπτα νόμιζα.
1: Όχι, λεπτά, αλλά...
0: Λεπτά.
1: Λεπτά, λεπτά.
0: Πάλι το πληρωθείς.
1: Λεπτά, αλλά οι περισσότερες γυναίκες...
0: 5,4 όλο και όλο.
1: Έτσι λένε οι αριθμοί.
2: Πολύ είναι.
1: Αλλά οι περισσότερες γυναίκες χρειαζόμαστε τουλάχιστον 13 λεπτά για να φτάσουμε στην κορύφωσή μας.
0: Πώς γίνεται τότε αυτό, φτιάχνετε με άλλον στη συνέχεια μετά τα 5,4?
1: Πολλά ζευγάρια δίνουν έμφαση στην ταχύτητα αντί στη σύνδεση. Η λύση βρίσκεται στο να επιβραδύνουν, να χτίζουν προσμονή και να εστιάζουν περισσότερο στην επαφή.
2: Αργά και ποιοτικά.
1: Λοιπόν, 5,4 λεπτά είναι τίποτα.
0: Όταν σου έλεγα εγώ να βάλουμε σήμερα το προκαταρκτικά ναι, πώς το λένε, όχι στο poll ή υπερεκτιμημένο, μου λέγατε ότι θα μας κλείσουν. Και το λέω στο ραδιόφωνο. Μετά με λέτε με ότι είμαι τρελός. Μην κοιτάς έτσι.
1: Το άλλο θα μείνει 24 ώρες. Τώρα εγώ το είπα, πάει, τέλειωσε.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν έφυγε. Πώς έφυγε?
1: Το βάζω άμα θες.
0: Το βάζεις και το βάζουμε όλοι. Βέβαια, 5,4 λεπτά.
2: Ξέρεις τι είναι, μια χαρά.
1: Τι μια χαρά, σου λέω, χρειαζόμαστε
0: 13. 12 θέλουν, 13 τα κορίτσια.
2: Εντάξει, θα περιμένουν λίγο μετά.
0: Αυτή η έρευνα από πού βρέθηκε?
1: Τι από πού βρέθηκε? Είναι μεγάλη έρευνα πολλών ανθρώπων.
0: Κατάλαβα.
2: Γυναικών, μάλλον.
0: Κατάλαβα. Ο άλλο θέλει 5 λεπτά. Σήμερα το έπεσε έρευνα για να τη μεγαλώσει διάρκεια. Και εσύ ρε αγόρι μου, πάνε στο 8 λεπτό εκεί, σε παρακαλώ. Έστω ένα 12 λεπτό, όπως παίζει ο Πάκου με τον Άρη τελευταία. Δώσ' το.
2: Λοιπόν, ποια είναι η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας?
0: Η πιο λαμπερή πόλη της Γαλλίας?
1: Η πόλη του Φωτός, δεν είναι το Παρίσι?
0: Όχι, δεν αποκλείεται.
2: Δεν είναι τώρα το Παρίσι.
0: Ρίχτω.
2: Το Στρασβούργο.
0: Εμετικό με κόκορα θα σου απαντήσω. Σ' άρεσε αλήθεια?
2: Είναι καλό.
0: Εντάξει, κάτι. Μια ιδέα και μισή. Παιδιά, λίγο από σόμπρ 12 to 12. Και από τώρα βαράτε τα όργανα, γιατί πήγε και 55 και ξεκινάνε οι συμμετοχές για το Beat the Bomb της ημέρας. Έως τις 9 και 20 στο Viber 69 31 908 9.

διαφημίσεις. Απαραίτητες για τη χρυθά τη ζωή του παρουσιαστών. Θα είμαστε κοντά σας σε πολύ λίγο.

0: Μέσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Φανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Φανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Φανσίκ.gr.

0: Κοτσόβολο στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μια προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα, ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα, ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
2: Zoo News. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων. Και ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα του χριστουγεννιάτικη ταινία.
3: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: Κίνηση.
2: Κίνηση θα βρείτε στο περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, στο ύψος της Πολύχνης και της Τριανδρίας, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, και στο κέντρο, στα φανάρια της Χάνθ. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
4: Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
5: Εδώ είμαστε, βρε. 1 το Οκτώβρη, καλό μήνα σε όλους όσους ξυπνήσανε τώρα. Στα τελευταία 10-15 λεπτάκια και δεν μας ακούσανε από το πρωί. Έχουμε καλή διάθεση και σήμερα, το ξέρετε αυτό, έτσι. Έχουμε και το δουλευταρά μας εδώ δίπλα μας, γιατί όπως και να το πεις, κάτι θα έχει χαλάσει στο σπιτάκι μας. Κάπου κάτι θα έχει γίνει. Εκεί υπάρχουν πολλοί εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειαζόμαστε, και το όμορφό μας το σπιτάκι που εκεί ζούμε, περνάμε ωραία. Εκεί έχουμε τις αναμνήσεις μας με τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, και πρέπει να είναι άρτιο. Έτσι, υπάρχουν αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών και επιλέγουμε αυτόν ο οποίος μας κάθεται καλύτερα. Υπάρχει και ολόκληρη ομάδα υποστήριξης με τον δουλευταρά και όλα είναι υπέροχα. Φίλες Κατζούλη μου, καλημέρα και πάλι.
6: Καλημέρα, καλό μήνα.
5: Καλό μήνα. Δώσ' μας το Viber για το Beat the Bomb και τον τρόπο.
6: Ωραία, 6931-908-908. Έχετε άλλα 17 λεπτά στη διάθεσή σας.
5: Ναι.
6: Να στείλετε μέσω Viber όνομα, επίθετο, τη λέξη βόμβα ελληνικά ή bomb στα αγγλικά. Και έτσι δηλώνετε αμέσως συμμετοχή και συμμετέχετε στην κλήρωση.
5: Από την εταιρεία Δημάκη, στην κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, σύνδρευσης και κλιματισμού. Να σου λέω τι άλλο έχουμε εκτός από το Beat the Bomb.
2: Βέβαια, το ζώο μου μια από τα ταινία του Σιλάρισα να μας ενημερώσει για τα θέματα της μόδας. Έχουμε τις ταινίες που βγαίνουν αυτή την εβδομάδα στους κινηματογράφους και θα πάμε να δούμε.
5: Μπράβο.
2: Έχουμε αναλυτικά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, το στοίχημα και μία έρευνα για τη σχέση στο γραφείο.
5: Πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι.

0: Forever Young, David Guetta. Είναι και διεθνή ημέρα του καφέ σήμερα. Ένα καφεδάκι παραπάνω να το πιούμε, έτσι. Αλλά με μέτρο, μην γίνουμε όσοι νευρικοί. Και δεν το αντέχω. Και δεν μπορώ και τις ταχυπαλμίες, φίλε Ζόγκς μου, μια καλημέρα.
1: Καλημέρα, γορίνα μου.
0: Τι κάνεις, παλικά.
1: Καλά, είμαστε. Καλό μήνα σε όλους.
0: Πώς το πίνεις το καφέ σου?
1: Το πίνω με τριό. Και το σέρτο τώρα το πρωί, Βασίληξε, το πρώτο μου καφεδάκι είναι πάντα εσπρεσάκι.
0: Έλα, φίλε. Κανονικό ή λούγκο?
1: Κανονικότατο, το πρώτο είναι κανονικό.
0: Α, στο τσούπ δηλαδή, μπαμ μπαμ, για να μπει η καφέινη όλη μέσα.
1: Αυτό, δυο γουλίτσες να στρώσω, να ανοίξει το μάτι.
0: Έτσι.
1: Και μετά, λίγο πιο μετά, θα πάρω και το κρύο μου, βέβαια, το τραβάει ακόμα.
0: Τραβάει λίγο κρύο, όπως και να το πεις. Καλημέρα, λοιπόν, φίλοι μου, Ζόγκς μου, τι έχουμε σήμερα εδώ?
1: Λοιπόν, για τις κοριτσάρες σήμερα, σας έφερα λίγο μόδα από το Μιλάνο. Να δούμε και τα κορίτσια τι φοράνε από τζάκετ αυτή την εποχή.
0: Στο Μιλάνο μέσα δηλαδή.
1: Στο Μιλάνο, βέβαια. Μιλάμε για πολύ μόδα τώρα στο Μιλάνο.
0: Αχ, εσύ που τα ξέρεις όλα. Έλα, πες μας.
1: Βέβαια. Λοιπόν, κοριτσάρες μου, τι είναι μόδα φέτος? Έχουμε τα κροκό τζάκετ, δηλαδή τα πανωφόρια με crocodile effect.
2: Α, crocodile.
1: Βεβαίως φορές ένα κροκόδιλο από πάνω, αποπνέουν μια πολυτέλεια και μια χάρη δίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Ειδικά αυτή η υφή του κροκό είναι πάρα πολύ ωραία για τις βραδινές σας εξόδους.
2: Mm-hmm.
1: Έχουμε, έτσι λίγο για πιο νεαρές κοπέλες, το αντιανεμικό τζάκετ.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι είναι ένα τρέντ καινούριο. Μπορείς να το συνδυάσεις με θηλυκές φουστίτσες. Έτσι και για βραδινά κομμάτια κάνει και αυτό να δώσει έτσι ένα εντελώς διαφορετικό στυλάκι στο χαρακτήρα σου, μπορώ να πω.
0: Στο σόισο νομίζω θα έλεγες. Εντάξει, θα σε δει το σόισο έτσι. Θα το φορέσω εγώ από καλαμπάκα και γίνει χαμός.
1: Αντιανεμικό πουφανάκι, το κατάτε κορίτσια.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το στυλάκι που μου λες. Δεν ξέρω, πηγαίνει πάρα πολύ στα κορίτσια, ειδικά όταν φοράνε από κάτω δεν τα μπερδεύουν. Φοράνε λίγο πιο μονόχρωμο από
1: έτσι,
0: κάτω.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, πάμε στο κλασικό.
0: Ναι.
1: Και ποτέ βαρε το blazer.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε και τα υπέροχα 90s jacket, που είναι τα bomber jacket, έτσι σε δερμάτινο, που θα είναι, μπορεί να πω αυτό, everyday.
0: Everyday, μαλά.
1: Είναι everyday dressing.
0: Λοιπόν,
2: Ζόρζ, θα να ενημερώσουμε ότι σήμερα ο μεγάλος συνάδελφός σου, σχεδιαστής Τζον Γκαλιάνο, συνεργάζεται με ένα fast fashion και βγαίνει σήμερα.
0: Μην τον εκνευρίζεις, έχω μιλήσει. Μην τον εκνευρίζεις τώρα.
2: Γιατί
0: μιλήσει.
2: Να πάμε να.
0: Δεν θέλει για το fast fashion, δεν του αρέσει αυτό.
1: Δεν με αρέσει fast fashion.
2: Ναι, αλλά Τζον Γκαλιάνο ρε, εσύ.
1: Εντάξει, καλό είναι. Τζον Γκαλιάνο και.
2: Τζον Γκαλιάνο.
0: Ράβει καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Έτσι, ναι, δεν. Δεν έχει ξέφτια.
1: Θα δω τι θα κάνει και άμα είναι θα του πάρω καμιά ιδέα, θα την πω.
2: Σήμερα λανσάρει, σήμερα.
0: Σήμερα λανσάρει. Τι να του πάρει ιδέα τώρα, όταν τα κάνει αυτά, τέλος πάντων, α μην μιλήσω.
1: Έλα, τον Γκαλιάνο. Και... να με βγάλετε τα ρούχα.
0: Έλα, δεν δάση, ηρέμησε. Γι' αυτό τη είπα. Τη έκανα νόημα να μην στο πει, ήθελε και να σε εκνευρίσει.
1: Δεν θέλει να μην το πει, να... δεν κρατιέται με τίποτα.
0: Έχασε τα λόγια του. Τον εκνεύρισε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, Ζόγκ μου, άστην τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα δικά μα κοριτσάρε, τα τζάκετ που σα είπα, άστατε τα άλλα. Μην μπερδεύετε το μυαλό σας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Ζόγκς
1: Μουλιέ. Καλημέρα,
3: καλημέρα. Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom? Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Ζου 6931 908 908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.

0: Moving to the Sun. Υπέροχο τραγούδι στο Zoo Radio, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που είναι εδώ, αλλά και. Να σου το πω γιατί το θέλω. Θέλω μια μικρή αλλαγή να κάνω, Νανσούλα μου. Μια μικρή αλλαγή που να κάνει μεγάλη διαφορά. Και πέρασα χθες από τα Mosaic Stores και ανανέωσα λίγο το χώρο μου, έτσι, με διακοσμητικά, με αξεσουάρ και διάφορα πραγματάκια που μου αρέσουν πάρα πολύ σε απίθανα σχέδια αλλά και χρώματα. Έτσι. Δεν ξεχνάμε με τη μεγάλη προσφορά
1: αυτό,
0: που έχουμε.
1: Αυτό θέλω να σου πω εγώ, Βασίλη, ότι με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνει δώρο κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου με εξαργύρωση μέσα σε 30 ημέρες. Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία, αλλά και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο. Εκεί πάμε για όλα.
0: Εκεί πάει και η αδερφούλα μου και έχει ξετρελαθεί.
1: Ναι.
0: Μου τα έλεγε χθες για τα πάντα όλα. Τη έλεγα έξω, μου λέει είναι το μαγαζί μου. Τρελάθηκα.
1: Μπαίνει μέσα και δεν ξέρεις.
0: Μου εξηγούσε ακριβώς πού είναι, τι κτλ. Καλημέρα στη φίλη μου τη Δέσποινα που είναι εδώ. Κάτσε εδώ, τι ώρα είναι. Παιδιά, 15 δευτερόλεπτα έχετε. Αν δεν έχετε στείλει ακόμα βόμβα ή μπομπ και ενώ με το ονοματιπώνυμό σας, έχετε 15 δευτερόλεπτα για να το κάνετε τώρα, γιατί μετά σταματάει η λίστα με τις συμμετοχές της ημέρας. Κάτσε να δω σε τι νούμερο είμαστε. 107 αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία.
0: Νάνση.
1: Λοιπόν, πάμε
0: έλα.
1: Στην εμάς σήμερα. Είναι η μέρα που βγαίνουν οι καινούργιες ταινίες στον κινηματογράφο. Στην καρδιά του κτίνους, έτσι είναι αυτό που
2: με
1: θα το προτείνω.
2: Brand είναι
1: με
2: αυτό.
1: Το Brand Pitt, παιδιά, θέλω είναι ένα που αξιοσημείωτο, λέει, ειδικών δυνάμεων σκύλο που έχει ο Brand Pitt.
0: Τι έχει?
1: Έχει ένα σκύλο.
0: Άντε.
1: Ειδικών δυνάμεων.
0: Δικό του αυτό.
1: Στην ταινία.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Βρίσκονται αποκλεισμένοι στην άγρια φύση της Αλάσκας. Πολύ καλές κριτικές έχω διαβάσει για αυτή την ταινία. Spider-Man καινούργια μέρα συνεχίζει να παίζει και θέλω να σας πω ότι συνεχίζει να παίζει και η Οδύσσια. Αν δεν την έχετε δει, να πάτε να τη δείτε. Έχει καταγράψει ρεκόρ τηλεθεάσεων, εισιτηρίων.
0: Μπράβο.
1: Και στη χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Όχι απλά έχει βγάλει τα λεφτά της και με το παραπάνω.
0: Συνεχίζει, παίζει η Οδύσσια δηλαδή.
1: Ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι.
2: Γεμίζει κανονικά.
0: Έλα ρε φίλε μου.
1: Και θα σας πάω και σε μια οικογενειακή, γιατί είμαστε και οικογενειακό σοου.
0: Καλά, εννοείται.
1: Ο Τατ και το μαγικό λιχνάρι, κινούμενα σχέδια γεμάτα μυστήριο και περιπέτεια. Αυτό προτείνουμε για αυτή την εβδομάδα, για σήμερα, για να πάτε έτσι σινεμαδάκι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Στις 10 παρά 20 παίζουμε και σήμερα για έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Bomb της ημέρας. Οχ, και τι καλά με τον ένα και μοναδικό The Weeknd, Blinding Lights. Καλημέρα Ελενάκη μου, γεια σου Τάσο, γεια σου Ντίμη. Γεια σου στο Χριστάρα, καλημέρα στον Νόρι.

0: Magnetic, λίγο πιο πριν θυμηθήκαμε τον Weekend με το Blinding Lights. Την αγάπη και τα φιλιά μου στην γλυκιά μου την Αντωνία, η οποία μας ακούει. Παιδιά, σας ακούω. Σήμερα γιορτάζουμε 20 χρόνια με τον σύζυγο. Μικροπαντρεύτηκες και εσύ, καλέ. Από τα 19 τον πήρε.
1: Πω,
0: και είναι 39 ακόμα. 39, τώρα παντρεύονται οι άλλες. Τι έχεις κάνει και εσύ, μπράβο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Συγχαρητήρια. Παιδάκια βλέπω 2. 39. Έχεις άλλα τριπλάσια χρόνια για να ζήσει. Πώς θα τους αντέξω.
1: Καλή τη γυναίκα.
0: Ένα παιδί μου, μια πλάκα κάνω και εγώ. Να μην μπορώ να κάνω μια πλάκα σε αυτό το show. Τι.
1: Πολλές πλάκες κάνεις. Ναι. Να ενημερώσουμε το κοινό μας ότι έχουμε ανεβάσει και το σημερινό poll στο Instagram.
0: Για πες το.
1: Και μιλάμε για τον έρωτα στο γραφείο.
0: Ναι.
1: Είχα και εγώ κάποια
0: Μπράβο.
1: Στιγμή.
0: Ναι.
1: Ή ποτέ.
0: Ή ποτέ, μάλιστα. Έρωτα να κάνεις στο γραφείο ή να έχεις κάποιον έρωτα να σε ερωτευμένη.
1: Ένα κράς.
0: Το πιο
1: γραφείο.
0: Ωραίο θα ήταν να πάρεις αν κάνατε έρωτα στα γραφεία μέσα στον επαγγελματικό χώρο.
1: Αυτά είναι βιωματικά σου. Δεν μπορώ να ρωτάω τον κόσμο για τα δικά σου.
0: Δεν τράπηκες ποτέ. Σήμερα μου κάνει έτσι μια επίθεση.
2: Να κάτσει να το πει.
0: Με F16, φίλε, αλλά σε ποιο, το μοιράζω. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίο είναι εδώ και σε αυτό το πρωινό και μα ακούει. Και σήμερα λέει Παρανέστη Forest. Έτσι. Καλημέρα στην Εμπούρα τη Γλυκιά που μα στέλνει την αγάπη τη. Ο Νόρι γράφει καλό μήνα. Λέει αφήνουμε πίσω όλα τα κακά και ακούμε μόνο Zoo Radio δυνατά. Thank you very much. Καλό μήνα και σε σένα, φιλαράκι μου. Και βεβαίω έχει γίνει κλήρωση.
1: Έχει γίνει κλήρωση,
0: Μπράβο.
1: Βέβαια.
0: Και θα βγούμε σε λίγο μετά από τι διαφημίσει και το Ζανάντο. Κυρίε και κύριοι, πρώτα όμω, ναι, έχουμε την κίνηση τη πόλη.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
4: Με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ο περιφερειακός έχει ρεμίσει αρκετά σε μεγάλο επίπεδο. Λοιπόν, Τριανδρία, κολλάτε λίγο εσείς που κινείστε δυτικά. Τίποτε παραπάνω. Κωνσταντίνου Καραμαλή παραμένουν αυτή την ώρα τα προβλήματα. Η Βασιλή Σόλας και η Βασιλέως Γεωργίου κινούνται ομαλά. Η Τσιμισκή έχει κίνηση από Αγία Σοφίας μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Η Εγνατία κολλάει στο ύψος των Πανεπιστημίων.
0: Ναι.
2: Η Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης, αλλά το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται προς το κέντρο. Και λίγο φανάρια Βαρδαρίου και φανάρια δικαστηρίων.
0: Εμείς, παιδιά, λέει που ερωτευτήκαμε μία κοινία σε εργοστάσιο, δεν πιάνετε, δεν είναι έρωτα στο γραφείο.
1: Πιάνετε, είπαμε κράς, οτιδήποτε, αν έχετε ερωτευτεί.
0: Γιατί είπες για το γραφείο, αυτό ρωτάει ο άνθρωπος.
1: Εντάξει.
2: Χώρος εργασίας.
0: Δηλαδή, ο άλλος είναι αποθηκάριος, δεν έχουν γραφεία
1: στη
0: εκεί.
1: Δουλειά.
0: Στη δουλειά. Στη δουλειά εννοεί, φίλε μου, μετράς και εσύ, μπράβο, συγχαρητήρια. Εκεί έγιναν όλα στην αποθήκη.
4: Μεγάλη προσφορά.
5: Όχι, όχι.
4: Τεράστια προσφορά.
5: Ούτε.
4: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
6: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από V, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
7: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
8: Γκολ? Στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
10: Θέλεις οικονομία.
5: Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
5: Και τώρα, επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
12: Bill Nackis and the Boss Crew
5: in the morning.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το Ζαν Αντώ. Και να πάμε γρήγορα γρήγορα στην παιχνιδάρα μας, τη μεγάλη, την ωραία, την τέλεια. Να πούμε σήμερα ότι είχαμε 108 συμμετοχές και το τυχερό νούμερο ήταν το 52, αυτό που μας έβγαλε η κλήρωση.
1: Και τώρα υποδεχτείτε τον παίχτη της ημέρας, που θα διεκδικήσει έως 200 ευρώ μετρητά

0: τη ημέρα, πώς είμαστε, τι κάνουμε
1: καλημέρα,
0: σήμερα.
1: Καλημέρα σε όλη την ομάδα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή
1: εβδομάδα.
0: Καλημέρα,
1: έχουμε υγεία σε όλους.
0: Υγεία σε όλους, φίλε Νικόλα, ήσουν το τυχερό σήμερα βαϊμπεράκι μήνυμα και νομίζουμε ότι ξέρεις τους κανόνες από ό,τι μας είπες τουλάχιστον εκτός αέρα.
1: Ναι,
0: άρα,
1: ναι.
0: Άρα είμαστε έτοιμοι, μόνο αυτό
1: πάμε,
0: που θέλω
1: πάμε, ναι,
0: να τονίσω
1: δυνατά.
0: Είναι το δυνατό το stop που θέλω να πεις κάποια στιγμή, οκ. Okay?
1: Ωραία, ωραία, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 3, 2, 1, ποια βόμβα θέλει ο φίλος μας ο Νικόλας.
1: Βάλε την τρία.
0: Βάλε μια την τρία, να βάλε και λίγο κρασάκι δίπλα. Λοιπόν, Ναζούλα, την τρία θέλει ο Νικόλας.
2: Εντάξει, εμένα η τρία σήμερα δεν μου κάνει κλικ.
0: Δεν σου κάνει κλικ, μάλιστα. Φίλες Κατσόχοι.
3: Εμένα πάλι μου αρέσει.
0: Του αρέσει,
3: μ' αρέσει, ναι, δεν ξέρω γιατί, μ' αρέσει.
0: Μάλιστα, οπότε εδώ πάλι διχογνωμία έχουμε. Φίλε μου, πρέπει να ακούσεις το ένστικτό σου ή να στηριχθείς τα παιδιά, δεν ξέρω, για πες.
1: Θα έλεγα την ένα.
0: Κοίταξε, δεν θα αρχίσει να αλλάζει αυτό με τα βόμβες, λοιπόν. Άκουσε. Τη στιγμή που τώρα που έχει πει και την ένα, θα παίξουμε με αυτές τις δύο.
1: Θα πούμε την ένα, την ένα.
0: Λοιπόν, όχι, με αυτές τις δύο. Δηλαδή, έχουμε την τρία που είναι η πρώτη σου επιλογή και που συμφωνεί μαζί σου ο Σκατζούλης, αλλά η Νάνση δεν τη θέλει. Και τώρα έτσι στο τελείως πεταχτό, είπε και θα έλεγα την ένα. Λοιπόν, τώρα
1: θα
0: πρέπει.
1: Ακούσε την Νάνση που την αγαπάω πολύ.
0: Την αγαπάς πάρα πολύ την Νάνση και καλά κάνεις. Αλλά να ξέρεις ότι είναι παράξενος άνθρωπος. Η Νάνση είναι λίγο ύπουλος μερικές φορές. Σήμερα μου κάνει επίθεση από το πρωί. Ηλικιακό bullying. Ότι και καλά δεν ξέρω από μόδα πολλά πράγματα. Δεν ξέρω. Πρέπει να ακούσει την Νάνση, ναι ή όχι. Πάμε να μου πει τελική απόφαση.
1: Θα την ακούσω, θα πω την ένα.
0: Θα την ακούσει, θα πει την ένα, φιλαράκι μου. Εγώ για να μην νιώσει και εσύ το bullying τη Νάνση, λέω να του δώσουμε σκάτ 30 ευρώ μετρητά.
3: Καλά είναι.
0: 30 ευρώ μετρητά για
3: πολύ
0: σένα, φιλαράκι Νικόλα.
3: Και κερδισμένος είσαι.
0: Έλα.
1: Λέω να παίξουμε το τι γίνει. Δεν περάζει.
0: Θα παίξει και ό,τι γίνει. Είναι αποφασισμένο το αγόρι να ακούσει την μπουλάρα που μπουλάρει όλο τον κόσμο.
2: Λοιπόν, το παρακάνει.
0: Δεν παρακάνω τίποτα σήμερα το πρωί. Έχω ακούσει χίλια δυο από σένα. Είμαι πάρα πολύ θλιμμένος, στεναχωρημένος, απαυτωμένος. Πώς να σου το πω. Λοιπόν, φίλε μου.
1: Ναι, ναι.
0: Τα βάζουμε μέσα τα λεφτά.
1: Τα βάζουμε, ναι, μέσα στη τσέπη.
0: Μέσα στη τσέπη. Οπότε καλή επιτυχία.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Σου λέω ότι μας μπουλάρει από το πρωί. Από και από.
2: Το είπε, μωρέ, το είπε χίλιες φορές.
0: Πόσο πιο καθαρά να το πω, ότι δεν πρέπει να πάρεις την γυναίκα η οποία είναι πονηρή, είναι παράξενη, είναι τέτοια.
2: Τι άλλο να πει,
1: μέχρι. Δεν πειράζει, μου φλάνει μόνο η αγάπη σας και καλή καρδιά, δεν πειράζει. Να είμαστε καλά.
0: Έγινε, Νικόλα μου, ευχαριστούμε που μας ακούς την αγάπη μας. Φιλάκια πολλά. Μετά από 10 εργάσιμες ημέρες μπορεί να ξαναστείλει ο Νικόλας και ο κάθε άνθρωπος που παίζει και χάνει και φέτος θα είμαστε εδώ με τον Beat the Bomb και μετρητά. Έως και το καλοκαίρι να μ' ακούτε όμως λίγο παραπάνω, ρε παιδιά. Τώρα σκάτς.
3: Πάμε 2008. Οπα. Με μια φοβερή κομματάρα του Φλωράιντα που τον αγαπάμε in the air.
0: In the air. Νομίζω θα πει που τον αγαπάμε ιδιαίτερα. Έτσι πως το
3: ten.
0: In the air. In the air, no, αλλά

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Daddy και το Take Me There. Καλημέρα, καλημέρα. Και ξέρεις, Νανσούλα μου, τι έχω πάθει με το Vodafone TV.
1: Τι έβαθες.
0: Τι έπαθα. Δεν ξέρω τι να πρωτοδόβρε, φιλινάδα. Ξεκινάω να δω το Night of Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω και την τέταρτη σεζόν από το The Bear.
1: Να τη δεις, είναι φοβερή, την είδα εγώ. Αλλά άμα δεν έχει δει και το Murders in the Building, και αυτό είναι το αγαπημένο.
0: Είναι
1: μου.
0: Αγαπημένο σου, αλλά εγώ δεν το έχω δει.
1: Δεν το έχει δει, Σελένα Γκόμες, φοβερή.
0: Δεν το έχω δει. Παιδιά, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές του Disney Plus, αλλά και το HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνουμε το βραδάκι τι να δούμε, το δύσκολο δεν είναι να βρούμε κάτι καλό, αλλά να διαλέξουμε από ποια σειρά θα ξεκινήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χαράλαμπο, ο οποίος είχα ένα λογοπαίγνιο για το τι συνέβη στην κλήρωση τη δική του, αλλά τελικά φίλε Χαράλαμπο είναι όλα πόπα. Καλημέρα στην Αντωνία, καλημέρα και καλό μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον φίλο μας τον Τάσο, ο οποίος τώρα βολεύτηκε ο άνθρωπος, τώρα έστειλε το μήνυμα για το Beat the Bomb. Φιλαράκι, είσαι μόνο 35 λεπτά μετά. Δεν ξέρω πόσο είναι, φίλε Σκάτς. Κάπου εκεί είναι, 27. Να ξέρετε. 0855, 09 και 20. Αλλιώς τι δεν θα κληρωθείτε. Καλημέρα στην Μαρία Σοφία που είναι εδώ και αυτό το πρωινό και μας λέει ότι έρχονται οι Tokyo Hotel στην Αθήνα τον Ιούλιο. Για εσάς που λατρεύετε Monsoon και όχι μόνο. Θρυλικό group και αυτό, δεν το συζητάμε καν. Καλημέρα στην Ανούλα μας. Καλό μήνα και σε σένα, γλυκιά μου. Στο Χριστινάκι μας, στο γλυκό που μας ακούει και σήμερα και μας λέει ωραία λογάκια εδώ. Και στην Ελένη μας, η οποία περνάει με εμάς παρέα τη δουλειά της. Γελάω μόνη μου, λέει, πάνω στο ποδήλατο με το έρωτα και κράς στο γραφείο και τα σχόλια του Μπιλ. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού αυτό μου έρχεται στο κεφάλι, να μην τα πω.
1: Και σε αυτό πάνω θα σου πες πω εγώ τη μελέτη που έδειξε ότι οι εργαζόμενοι χαμηλότερης βαθμίδας που είχαν ερωτική σχέση με άτομο υψηλότερα στην ιεραρχία μπορούσαν να υποστούν επαγγελματικό κόστος.
0: Δηλαδή,
1: όσοι κλήθηκαν να τους αξιολογήσουν ήταν λιγότερο πρόθυμοι να τους προτείνουν για προαγωγή ή για ευκαιρίες επαγγελματικής εκπαίδευσης σε σύγκριση με άλλους εργαζόμενους. Και θέλω να σου πω ότι υπήρχε και το κουτσομπολιό στην εταιρεία.
0: Τεράστιο!
1: Υπάρχει κουτσομπολιό και δεν είναι μόνο ότι το κάνουν για κακό οι συνάδελφοι. Κάποιες φορές απλά για να συζητήσουν. Απλά από περιέργεια.
0: Είναι και η πράξη των μισθών. Σου λέει πήρες την αύξησή σου αφού πήρες τον ίδιο άνθρωπο μέσα εδώ και τα λοιπά. Την πήρες την αύξησή σου.
1: Ορίστε, ορίστε και αυτό. Ορίστε.
0: Απλά καθημερινά πράγματα. Βέβαια. Το θέμα είναι το εξής. Θα θυσίαζες την καριέρα σου, Νάνση μου, για έναν μεγάλο πραγματικά έρωτα, για ένα παράφορο έρωτα.
1: Τι ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Τι ξέρω. Δεν μου έχει τύχει.
0: Μεγάλωσες και εσύ, μιλφάρα μου. Αχ, όταν ήσουν 20 χρονών θα έλεγες κατευθείαν. Ναι, ναι, θα έλεγες.
1: Ναι.
0: Τα κορίτσια.
1: Θυσίαζα πιο... εγώ την καριέρα μου. Εγώ, η Νάνση Βλάχου.
0: Όταν, ναι,
1: εγώ θα έρθουν εδώ τα ραδιόφωνα, τα μικρό. Το ξέρεις, κοινό μου.
0: Ξέρεις πόσα κορίτσια έχουν θυσιάσει καριέρες, σπουδές κτλ. Για έναν παράφορο έρωτα στα 20-25 και μετά χτυπάνε το κεφάλι του στον τοίχο.
1: Κρύ.
0: Πάρα πολλά. Γι' αυτό να ακούνε τα κορίτσια 20-25 ετών. Κορίτσια, λίγο πιο χαλαρά. Ζήστε τη ζωή σας. Παράφορα. Ναι, μένουμε τον έρωτά σας, αλλά μην θυσιάζετε κάτι προσωπικό, πολύ προσωπικό. Θα το μετανιώσετε. Θα το μετανιώσετε. Τι έχεις?
2: Στοίχημα.
0: Ω, φιλαράκι, συγγνώμη, δώσ' μου λίγο χρόνο να πατήσω το μαγικό κουμπάκι.
2: Έχουμε αγώνες εθνικές πάλι ακόμη και σήμερα. Γερμανία-Σερβία. Άσος και over 1,5.
0: Μάλιστα.
2: Δανία-Πορτογαλία γκολ-γκολ. Και έναν αγώνα μπάσκετ θα πούμε.
0: Όπα.
2: Βίρτους Μπολόνια-Ολυμπιακός. Το σημείο 2 με 3 ευρώ 7.
0: Τώρα που κάνει ομάδα ο Άρης στο μπάσκετ, αρχίζει να ασχολείσαι και με το μπάσκετ. Βλέπεις και μπάσκετ.
2: Βεβαίως βλέπω.
0: Ξέρεις τι χρώμα έχει μπάλα?
2: Ξέρω. Και κερδίσαμε κι εμείς με τη Τηλεμάν και δεν το είπαμε.
1: Δεν το είπαμε χθες.
0: Και εμείς κερδίσαμε. Και εμείς κερδίσαμε, αλλά πάλι δεν το είπατε. Μου στα μούτρα σας.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
4: πες το!
3: Πες το!
4: Ζου Radio!
3: Ζου 90,8.
5: Troublemakers!
6: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
7: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
6: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
1: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
8: Καλά ξεκίνησε αυτό.
9: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
7: Καδιά.
9: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
7: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
9: Σκέψου κανένα

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: Zoo News. Σε 15 μέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων. Και ο Άρνολντ Σβατζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα χριστουγεννιάτικη κωμωδία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κίνηση.
0: Κίνηση θα βρείτε στην Κωνσταντίνου Καραμαλική στα διορεύματα και στο κέντρο στη Τζιμισκή. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Bill Nakis and the Boss Crew in the morning.
1: Να να ρα, να να να. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, είναι η τελευταία ώρα του πρωινού σοου της πόλης σου. Εδώ είναι ο Bill Nakis με την Boss Crew. Πολύ in the morning διάθεση και σήμερα με φίλος Κατζόκυρο. Πολύ ωραία να έχει ξυπνήσει.
2: Βέβαια, βέβαια, είμαστε ευδιάτη. Καινούριος μήνας μας μπήκε. Καλημέρα σε όλους.
1: Παρασκευή αύριο.
2: Χαμός θα γίνει.
1: Ό,τι έχει να γίνει. Έχουμε τα πάντα όλα και σήμερα. Καλημερίζουμε και το φίλο μας τον Βασίλη. Bill, καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Δούλευα σε ένα εργοστάσιο εταιρεία κανονικά. Λέει αρκετά χρόνια και οι μισές ήταν γυναίκες. Η συναδελφική αλληλεγγύη πήγαινε και ερχόταν χαμός. Το θέμα είναι αν έπεσε κούμπο, μα ρε φίλε. Αυτό ρωτάμε σήμερα στο poll.
2: Μπες
1: μέσα στο Instagram. Γράψε, είχες ποτέ, πώς το λέει εδώ η Νάνση.
3: Ερωτευτή.
1: Α, ελληνικά το πες τώρα, μπράβο. Νόμιζα αργίες το office crash. Λοιπόν, αυτό ψάχνουμε σήμερα, φιλαράκι μπιλάκο μου. Και αυτό θέλω να μας πεις. Καλημέρα και στο Φροσάκι μας που είναι εδώ. Αχ, αυτοί οι έρωτες λέει μας κατέστρεψαν. Οι έρωτες, οι φοιτητικοί, οι φοιτητικοί κτλ. Αλλά δεν το μετάνιωσα γιατί έχω δύο υπέροχα παιδιά και σε έγινα λέει μαμά στα 18 και 19 μισό, πόρε φίλε, 18 και 19 μισό έγινε μαμά. Φροσούλα μου γλυκιά, συγχαρητήρια.
3: Άρα τώρα πρέπει να έχεις πολύ μεγάλα παιδιά και εσύ να είσαι πολύ μικρή.
1: Μάλλον τώρα, κοίτα, έχω μπερδευτεί τώρα με αυτά τα πράγματα που μου λέτε. Γιατί δεν είχα σκεφτεί ποτέ η ζωή μου ότι μπορούσα να παντρευτώ 18 χρονών. Ακόμα δεν είχαμε βγάλει το λύκειο τότε. Ωραία, φίλε, τι.
3: Άργησες να το βγάλεις.
1: Ναι, είχα μείνει στάσιμο σε δύο τάξεις. Καλημέρα, παιδιά. Εδώ είμαστε και σήμερα. Σας έχουμε το ήξερε ότι με την Κακίστρο. Έχουμε τον Σκάζ, τον Νοικοκύρη, τον Κουτσομπολιό, τον Αζώδη Αλλιώς. Έχουμε την επικαιρότητα αλλά και την κίνηση της πόλης μας. Αναλυτικότατα στις 10:30 και φυσικά το παιχνίδι μας τα σύνδετα. 40 ευρώ δωρεάν επιταγή από το Μπούφαλα Τζελάτο, φίλε Κατσούλη.
2: Πολύ ωραία.
1: Με παγωτάρα.
2: Φοβερό, φοβερό.
1: Βουβαλίσιο 100% το γάλα και μιλάμε να τρελαίνεται ο ουρανίσκος.
2: Απίστευτη γεύση.
1: Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Τζορτζίνα που είναι εδώ. Και αν γεννηθήκατε σαν σήμερα ή κάποιο γνωστό σα.
3: Θέλετε να πετύχετε και διαθέτετε ισχυρή προσωπικότητα. Αισθάνεστε καλύτερα όταν έχετε τον έλεγχο της πορείας σας, όταν μπορείτε να αποφασίζετε μόνοι σας ή όταν εργάζεστε με τρόπο που σας προσφέρει ανεξαρτησία. Στον έρωτα θέλετε και εκεί να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας. Παράλληλα,
1: Λίλα,
3: χρειάζεστε θαυμασμό και σεβασμό.
1: Πού σε μωρή, Λίλα?
2: Και σεβασμό.
1: Λοιπόν,
3: και σεβασμό.
1: Εντάξει, είμαστε παιδιά, πάμε καλά σήμερα. Δεν μου λες Κατσούλ, θα μας πει στο Viber
2: 6931-908-908. Περιμένουμε δικά σας όμορφα μηνύματα.
1: Γεια σου, Λίλα. Παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα. Με τον παλμό της Εθνικής Ελλάδας να χτυπάει δυνατά στην Θεσσαλονικάρα μας, η Intersport, σε συνεργασία με την Adidas, περιμένουν στο Mediterranean Cosmos με μια ανεπανάληπτη ποδοσφαιρική εμπειρία. Ακούστε τώρα, παιδιά, με προσοχή. Το ζούμε πολύ, πολύ δυνατά και το ζούμε πιο δυνατά. Football challenges. Κάνουμε face painting στα χρώματα της Εθνικής και τυπώνουμε την δική μας την φανέλα.
3: Βέβαια. Όλα αυτά μην τα χάσετε την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, δηλαδή αύριο, 6 με 9 το βράδυ, τον Εμίλιο Οικονομίδη live στο χώρο για ένα μοναδικό quiz για την Εθνική και θα μπούμε όλοι στο παιχνίδι στο Mediterranean Cosmos.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο, ο οποίος σήμερα γιορτάζει τα γενέθλια του μικρού του. Είναι 2 χρονών και λέει τι ωραία χαρακτηριστικά έχει. Ναι! Χρόνια πολλά στο μικρούλι το γιο του Στέλιου. Χρόνια πολλά σε όλους.
2: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Ο Μπιλάκος πέρασε καλά εκεί στο εργοστάσιο που μας έλεσε. Μπράβο ρε Μπιλάκο. Και το Φροσάκι μας στέλνει την αγάπη της. Και αυτή, άλλη Φρόσο έτσι, για να μην έχουμε και πολλές οι Φροσίνες.

0: Αδερφιές μου εκεί έξω, για όλους εσάς που δουλεύετε, που είστε κουρασμένοι αυτή την ώρα και που λέτε άρα αδερφέ να φύγω να σηκωθώ, πείτε μια δικαιολογία. Οι δικαιολογίες υπάρχουν πάρα πολλές. Παραδείγματος χάρη πρέπει να παραλάβω κάτι από τα ΕΛΤΑ μου. Το είπε ένας δικός μου σήμερα. Είναι άμεσο, είναι επίγον. Δεν σταμάτα και εσύ. Κατευθείαν να το δώσω.
1: Δεν ξέρω,
0: θέλω ειλικρινά, μετά την εκπομπή θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Κώστα. Πραγματικά τώρα, και θέλω να τον ρωτήσω τι σου έκανε χθες το βράδυ και είσαι από το πρωί μας, έχεις πεθάνει όλες. Μέχρι και οι ακροατές μου στέλνουν. Σε έχει ρημάξει σήμερα η Νάνση. Τι δεν έχει κάνει, τι έχει συμβαίνει.
1: Για την αλλαγή τώρα, κάθε μέρα. Ποια αλλαγή,
0: κάτι συνέβη τώρα. Δεν μπορεί τώρα τη μέρα να μας έχει τριμώξει και στη γωνία. Για πες τώρα λίγο με το ήξερε ότι.
1: Ήξερε ότι άμα σταθήσει μύτες των ποδιών σου 20 φορές πριν κοιμηθεί για 2 εβδομάδες. Θα δεις αποτελέσματα που θα σε εκπλήξουν.
0: Τι δηλαδή?
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σου πω ότι οι ανυψώσεις της μύτες των ποδιών ανακουφίζουν το πρίξιμο και το βάρος, οθώντας το αίμα προς τα πάνω, βελτιώνουν τη φλεβική επιστροφή και κινητοποιούν.
0: Κάτσε μόνο και σηκουνιέσαι.
2: 20 φορές είπε να το κάνει.
1: Πριν τον ύπνο, είπα.
0: Πριν τον ύπνο, κοιμηθείς τώρα.
2: Δοκιμή έκανα.
0: Μωρή Μανταλένα, σταμάτα.
2: Δοκιμή.
0: Βρωμερίσα να το ποδαρούσα. Έλα, πες.
1: Λοιπόν, οι ανυψώσεις στις μύτες των ποδιών βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου, χαλαρώνοντας εκεί τη μυϊκή ένταση, μειώνοντας την κορτιζόλη και ενεργοποιώντας την απόκριση χαλάρωσης του σώματος.
0: Πάντως μου το βάζουν στο γυμναστήριο πάρα πολύ αυτό, Νάνση, και ο Μιχάλης και ο Πάνος.
1: Το πάνω. Εντάξει, ναι. Το βάζουν για γαστροκνήμιο, ναι, και για γάβες.
0: Πώς το πει τώρα αυτό?
1: Το είπα λίγο πιο πριν.
0: Ωραία,
1: οι ανυψώσεις λοιπόν όμως πριν από το βράδυ, ναι, βοηθούν στο να χαλαρώσεις. Λέει ακόμα και το σάκχαρο, λέει, στο αίμα, ναι, μειώνουν, μετατρέποντας τις γάμπες σε ισχυρή αντλία γλυκόζης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε λίγο και στο σκάτ, στο
2: νοικοκύρι. Λοιπόν, αγαπημένες μου φίλες και φίλοι, ντουλάπα, κρεμάστρες, σημάζεμα είναι το θεματάκι μας.
0: Μπράβο.
2: Ανοίγουμε την ντουλάπα.
0: Ωραία.
2: Έχει λίγο δουλίτσα να κάνουμε τώρα. Θα πάρουμε όλες τις κρεμάστρες και θα τις γυρίσουμε με το άγκιστράκι να βλέπει εμάς.
0: Εμάς,
2: όχι την ντουλάπα. Θα βλέπει εμάς. Οπότε κάθε φορά που παίρνουμε ένα ρούχο θα το βάζουμε μετά με το αγκιστράκι να βλέπει την ντουλάπα. Μετά από 2-3 μήνες θα έχουμε καταλάβει από τα αγκιστράκια ποια βλέπουν μέσα και ποια βλέπουν έξω, ρούχα τα οποία δεν φοράμε.
0: Ναι, φίλε.
2: Με αποτέλεσμα
0: τι
2: να τα πάρουμε
0: τώρα
2: αυτά τα ρούχα που
0: και
2: δεν...
0: Και πού να τα πάμε, φίλε Σκάτς?
2: Θα τα βάλουμε ή θα τα δώσουμε.
1: Θα τα δώσουμε, ρε παιδιά, θα τα δώσουμε.
0: Πού να τα βάλουμε, ρε.
1: Θα τα δώσουμε.
2: Μα μην κάνεις αυτή την ερώτηση, ξέρεις.
0: Μα είσαι
1: καλημέρα σας. Καφεδάκια θέλετε, έχουμε να ξέρετε.
0: Λοιπόν, για πες.
2: Όταν κάνεις αυτή την ερώτηση, σε μία είναι απάντηση. Λοιπόν, θα πάρετε αυτά τα ρούχα, θα τα συμμαζέψετε, θα τα βάλετε σε ένα σιρτάρι ή να τα δώσετε αν δεν τα χρειάζεστε κάπου.
0: Σωστό.
2: Και έτσι θα έχετε στην ντουλάπα σας τα ρούχα τα οποία μόνο χρησιμοποιείτε.
0: Να σε καλά, καλά να σε.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: σε όλους και σε όλες εσάς. Μαζί μας είναι και σήμερα ο Δουλευταράς, κυρίες και κύριοι, για εσένα που ψάχνεις κάποιον καλό ηλεκτρολόγο και ψάχνεις και ψάχνεις και δεν το βρίσκεις. Υπάρχει ο Δουλευταράς, αγόρια και κορίτσια, γιατί εκεί μπαίνεις μέσα, βλέπεις επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγεις μόνος σου. Και όταν σου λέει Τρίτη, θα έρθει όντως Τρίτη. Εντάξει, καλημέρα στην γλυκιά μου την Ατζελίνα που είναι εδώ στο πρωινό σοου και σήμερα και μας ακούει. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Καλημέρα στο Γιωργάρα. Καλημέρα, παιδες. Όχι τρεις μήνες, λέει, να αφήσω μπερδεμένες στις κρεμάστρες. Ένα βράδυ μία άφησα ανάποδα και την άλλη μέρα η γυναίκα μου λέει μόνο που δεν με μαχαίρωσε.
1: Έλα, ρε.
0: Κοίταξε, ας πω κάτι. Μεταξύ μας, Τζορτζάρα, έχεις τα δίκια σου κι εσύ, αλλά εγώ τώρα μόνο που είπε ο φίλος μου ο Σκάτζ ότι γύρισε ανάποδα την κρεμάστρα, αγχώθηκα.
1: Αγχώθηκες.
0: Εγώ θέλω όλες οι κρεμάστρες να κοιτάνε προς τα μέσα. Δεν μπορώ την κρεμάστρα να με βλέπει. Δηλαδή να είναι προς τα έξω. Όχι, νιώθω δυσφορία.
2: Είναι απλά άβολα όταν το βάζεις στο χέρι να το βάζεις έτσι ανάποδα. Όχι, είναι δύσκολο.
0: Και όταν το κοιτάω ότι είναι προς τα έξω το ένα,
1: υδρώνω.
0: Ναι, βρε παιδιά, αλήθεια σας λέω. Έχουμε τώρα, νομίζω, πώς το λένε,
1: δύο ζωδιάκια πρέπει να σας πω εγώ για σήμερα. 1η Οκτωβρίου, δύο ζώδια μπορεί να μάθουν κάτι που αλλάζει τα δεδομένα. Είναι, ναι, ο Δίδυμος που θα πάρει μία πληροφορία που μπορεί να σας ανοίξει μια καινούργια επιλογή.
0: Μπράβο.
1: Και είναι και ο Σκορπιός που θα πάρει κάτι που δεν τον έχει πείσει ακόμα.
0: Τι άλλη έξω που πάει να ψωνίσει αυτά τη συνεργασία.
1: Ναι, δεν έχει υποθεί ολόκληρο, γι' αυτό δεν έχει πιστεί. Σήμερα όμως θα ολοκληρωθεί.
0: Σήμερα, θα το πάρει σήμερα ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Το πριν μισό. Μάλιστα. Ωραία. Σκάτς.
2: Εχθές ο Τζιμ Κάρι, ο 64χρονος αγαπημένος ηθοποιός, ανακοίνωσε ότι παντρεύτηκε για τρίτη φορά, κρυφά αυτή τη φορά, στο Λος Άντζελες, χωρίς να το πάρει κανείς χαμπάρι, την 32χρονη αγαπημένη.
0: Πόσο είναι ο Κάρι?
2: 64.
0: 64 μείον 32.
1: 32.
2: 32 χρόνια.
0: Ωραία, φίλε, έχουμε πολλές ελπίδες.
2: Εννοείται, ρε. Και τι, ακόμα έχουμε και πόσα χρόνια να το φτάσουμε.
0: Γιατί γελάς, Λάρση?
2: Ναι, για να κάνουμε σχέδια.
1: Δεν τρέπεστε να σκέφτεστε τέτοια πράγματα. Να γίνετε 64 και να παντρευτείτε 32χρονα. Εσύ καταρχήν είσαι παντρεμένος, ας ξεκινήσω από αυτό.
0: Σήμερα. Ξέρεις ποτέ σου
1: γίνεται. 64 τα έχεις χωρίσει.
0: Ξέρεις ποτέ σου γίνεται. Εγώ δεν θέλω να χωρίσω.
1: Όλα θα τα πω.
0: Μπορεί να με χωρίσουν. Πώς ξέρεις τι ζωή θα γίνει. Κάτσε. Σταμάτα. Έλα.
2: Και την αγαπημένη του Μιν Αχ. Έτσι λέγεται.
0: Αχ, βαχ.
2: Πείτε τη Μιν Αχ.
0: Ωραία, πώς αχ του έκανε και του 64χρονου. 32, την πελέξε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Ωραία, ωραία. Εμένα μου αρέσει όπως βλέπω στη φωτογραφία.

0: Αφία. Πολύ ωραίοι.
1: Ταιριάζουνε.
0: Ταιριάζουνε.
2: Η αλήθεια είναι ότι είναι ταιριαστή. Όχι, δεν φαίνονται μπαμπάς δεν κόρη.
1: Καλά, εσύ είσαι μεγαλοερδευμένη. Παιδιά, τι ωραία πράγματα που είμαι στο πρωινό σοου. Μην παίρνετε τις μετρητές όλα αυτά τα δικά μας. Είναι ανομαλίες δικές μας, ψυχασθενικές. Εντάξει, μην τρελαίνεστε κιόλας δηλαδή. Καλημέρα, καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο που είναι εδώ. Και καλημέρα στον φίλο μου τον Στέλιο. Δίκα ψώνια είναι αυτά, ρε. Άμα με δει η γυναίκα μου να κάνω αυτό με την κρεμάστρα πες στο σκάζλι, πριν τον ύπνο θα φωνάξει γιατρό για να με κοιτάξει. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Πατάμε κουμπί μαγικό, χορεύουμε Τζαμάικαν μπαμ μπαμ. Σε λίγο έχουμε λίγο από επικαιρότητα. Δεν ξεχνάμε όμως και το παιχνίδι μας στις 11 παρά 20. 40

0: Beautiful Things είναι ο Benson Boone. 1 του Οκτώβρη. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Και σήμερα είμαστε εδώ, πολύ ποικιλιακοί. Τα έχουμε όλα, έχουμε και επικαιρότητα.
1: Φυσικά έχουμε. Δύο είναι οι ιδιωτικές κλινικές που σφραγίστηκαν στη Θεσσαλονίκη.
0: Δύο.
1: Θέλω να σας πω. Δύο, ναι, τώρα διαβάζω και για μια δεύτερη. Επίσης να σας πω ότι σήμερα το πρωί μόλις συνέλαβαν τρεις ανθρώπους οι οποίοι ρίχνανε μπάζα σε περιοχή εκεί της Θέρμης. Σε παράνομα φυσικά τα ρίχνανε.
0: Κατάλαβα, τα βγάζω και τα δω όπου να είναι τα βάζω.
1: Ναι, ναι, είχαμε δύο συλλήψεις και δικογραφία για άλλα τρία άτομα.
0: Πολύ μου αρέσει να τους πιάνουν αυτούς.
1: Και εμένα πάρα πολύ, πραγματικά.
0: Και δεν είναι θέμα κακίας, είναι θέμα δηλαδή ότι εντάξει, δεν είναι κορόιδο όλος ο κόσμος.
1: Και πάνε εκεί σε ένα αγροτεμάχιο που βρήκαν μπροστά τους και ρίχνανε πίσα και μπάζα, θέλω να σου πω, Βασίλη.
0: Άσε με.
1: Και τέλος, σήμερα έχουμε και την εθνική μας που παίζει Ελλάδα-Ολλανδία 9:45 στο γήπεδο της Τούμπας.
0: Πάμε λίγο έξω.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Περιφερειακός και στα δύο ρεύματα είστε κουκλάκια όμορφα. Πατάτε,
0: έλα, ρε,
3: πατάτε
0: φίλε.
3: Το. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Μην το πατάτε. Όσο επιτρέπετε, έχουν πέσει τα όρια.
3: Αυτό όσο
0: ξέρεις πάει. Ότι πλέον δίνουν κλήσεις ακόμα και άμα.
3: Αεροπλανικές.
0: Έτσι λέγονται.
3: Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει ακόμα τα θεματάκια της για το ρεύμα που κατευθύνεται προς το κέντρο.
0: Ναι.
3: Η Τσιμισκή γεμάτη αυτή την ώρα όπως κάθε μέρα από Αγία Σοφία μέχρι Ιωνος Δραγούμη. Η Εγνατία κολλάει λίγο στο ύψος των Πανεπιστημίων Αγίου Δημητρίου, όλα οκ. Okay. Και η Λαγκαδά θεματάκια μόνο φανάρια Βαρδαρίου.
0: Τώρα συνελήφθησα μετά που μείνει η TikToker, λέει. Ξέρεις αυτό που δοκιμάζει με το σκουλαρίκι στη μύτη.
3: Αυτό, ναι.
0: Οι δύο αστυνομικοί που το καταδίωξαν. Σήμερα έγινε και αυτό. Παιδιά, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε παιχνίδι. Διαγωνισμό. Ωραία πράγματα. Θα φτιάξετε μια ιστορία. Θα κερδίσετε μια δωροεπιταγή 40 ευρώ από το Μπούφαλα Τζελάτο.
4: Μάνα, τι θα κάνεις τώρα που φεύγω?
5: Θα σε ακολουθήσω, μην αγχώνεσαι.
4: Θα έρθεις πανεπιστήμιο?
5: Όχι, καλέ! Θα σπουδάσω εξ αποστάσεως στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
6: Ανακάλυψε τα αναγνωρισμένα εξ αποστάσεως συμβατικά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς και κάνε εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice.
7: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
8: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
9: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά. Με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Ρεγκίνα Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
10: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
11: Λογαριασμοί.
10: Υγεία.
11: Σούπερ μάρκετ.
10: Υγεία. Μίτινγκ.
11: Λογαριασμοί.
10: Συνεργείο.
11: Υγεία.
10: Καθαρικά.
11: Υγεία.
12: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
13: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητηδικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Good morning, everybody.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
15: Γιατί το πάρτι
18: Let's get started.
15: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Teddy ο Swims. Ωραίος αυτός ο τύπος. Ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε για να δείξει ότι η εμφάνιση μερικές φορές δεν είναι αυτή η οποία σε κατατάσσει σε μια κατηγορία. Pop ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, CHR ραδιόφωνα, λίγο πιο εμπορικά, λίγο πιο ενανικά, έχουν σκίσει τις τραγουδάρες του και είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, είναι η ώρα για τα σύνδετα εδώ στο Zoo Radio τώρα, με δύο λέξεις και 20 δευτερόλεπτα, αλλά και μια τρελή ιστορία που θα φτιάξετε εσείς με το SCADS. Αρκούν για να κερδίσετε το πιο γλυκό έπαθλο της Θεσσαλονίκης μας. Καθημερινά ένας υπερτυχερός κερδίζει δωροεπιταγή αξία 40 ευρώ για το μοναδικό κατάστημα Μπούφαλα Τζελάτο. Είναι εδώ Αριστοτέλους, εκεί που μιλάμε για το new trend στην πόλη μας. Το τρίγωνο πανοράματος με παγωτό, βελούδινο, φρέσκο, βουβαλινό, παγωτό, σε τραγανό σιροπιασμένο τρίγωνο. Παιδιά, είναι απόλαυση. Απόλαυση που δεν περιγράφεται, απλά πρέπει να το δοκιμάσεις. 40 ευρώ δωρεπιταγή. Τώρα τηλεφωνήστε γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα στο Zoo Radio 2-3-10-2-32-9-08 για να είστε ο πιο γρήγορος που θα βγει στον αέρα και θα πείτε δική του ιστορία μετά την ιστορία του SCADS. Και με την πρώτη λέξη στα σύνδετα σήμερα, Νάνση μου, ποια είναι η πρώτη λέξη?
1: Διορατικότητα.
0: Διορατικότητα.
2: Γιατί, ρε,
0: πολύ καλό. Πολύ καλό. Και η λέξη η δεύτερη για το φίλο μου το σκατζόχυρο είναι η καταγωγή.
2: Έχω καταγωγή.
0: Από τη Θεσσαλονίκη.
2: Έχω καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, βεβαίως έτσι είναι. Πραγματικότητα είναι αλήθεια. Και να ξέρετε ότι μέσα μου έχω και μια διορατικότητα για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον κόσμο.
0: Είσαι φοβερός.
1: Καταπληκτικός.
0: Τι γκρινιάζεις, έχεις βελτιωθεί πάρα πολύ.
2: Πολύ καλός είμαι.
0: Σε σημείο που δεν θέλω να παίζουμε μαζί πλέον. Λοιπόν, πάμε στην γραμμή. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
0: Χαμηλώστε όμως λίγο το ραδιόφωνο σας, διότι. Τι κάνεις, Μαρίση, βάζεις lip gloss την ώρα που κάνουμε κουμπί. Χάζωσες.
1: Είναι lip care. Γιατί
0: το όνομά σας, καλή μου?
3: Λέγομαι Σοφία, δεν περίμενα ότι ήμουν εγώ στη γραμμή, γι' αυτό με κομπλάρα.
0: Εσείς είστε, αγαπημένοι μου, εσείς είστε. Και είναι καλό αυτό γιατί ξεκομπλάρατε τώρα αφού μίλησα με την Άνση που εκεί βάφει τα χείλη της. Στο τέλος θα αρχίσει εδώ, θα φτιάχνει μπριζόλες ενώ δουλεύουμε. Λοιπόν, για πες. Είσαι καλά. Είσαι καλά αυτό. Μπράβο,
3: Χωρίς. Είμαι καλά.
0: Είσαι σοφάκι μου.
3: Ναι, έχω κομπλάρα λίγο για την πρώτη φορά που να παίξω διαγωνισμό και ναι. Πάει καλά,
0: η πρώτη φορά μένει μας κομπλάρει, αλλά μετά μας αρέσει. Το ξέρεις το σοφάκι μου. Γελαστούλα μου εσύ και πονηρούλα μου. Σοφάκι μου εσύ. Λοιπόν, σοφάκι, η πρώτη λέξη και για σένα είναι η διορατικότητα και η δεύτερη λέξη, Νάνση.
1: Ελιά.
0: Πώς?
1: Ελιά.
0: Η ελιά. Η ελιά που τρώμε, η ελιά.
3: Η ελιά που τρώμε.
0: Ναι.
3: Η γιαγιά μου είχε από παλιά μια διορατικότητα και είχε καταλάβει ότι σε αυτό το χωράφι η ελιά που είχε φυτέψει ο παππούς μου θα είχε πολλούς καρπούς στο μέλλον.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο ρε εσύ, μπράβο!
0: Φοβερή. Καταπληκτική!
1: Φοβερή.
0: Υπέροχη! Μπράβο! Χίλια μπράβο! Φίλε Σκάτς, σήμερα έχεις δυνατή αντίπαλο.
2: Ναι,
0: έτσι.
2: Ναι,
0: δεν σε έκλεψε.
2: Όχι, όχι.
0: Και είπε ιστοριάρα. Θα καλοφάς στο Μπούφαλα Τζελάτο, αγαπημένη μου. Θα μείνεις εδώ να μιλήσεις με την Νάνση. Τι, τόσο πολύ χάρηκες, καλέ.
1: Πόσο χάρηκες, Σοφία.
0: Πόσο χάρηκες, αγάπη μου. Μπράβο. Πολύ, πολύ χάρηκα που μου χάρηκες. Καλημέρα.
3: Είχε χθες η γενέθλια, οπότε μου άξιζε. Θα πάω στο δίκτυο να πάω.
1: Τέλεια, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τώρα να πας εκεί να καλοφάς.
3: Να είστε καλά.
0: Νάνση μου, μίλησε με το κορίτσι μας εδώ για να του δώσει το δώρο.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Britney Spears. Από το παρελθόν σας έχουμε γράψει στο site του Zoo αλλά και στα social τι γίνεται με αυτό το τραγούδι. Χαμός παντού. I'm a slave for you baby. Και τι βίντεο κλιπ ήταν αυτό? Θυμάσαι, Σκάτζη?
2: Τα μαστίγια.

0: Λίγο πριν από το τέλος με το 10 The Lights Off στον Zoo 90,8. Περνάμε ωραία και σήμερα, όχι όλοι, εδώ στο ραδιόφωνο σας. Ευτυχώς
1: τελειώσαμε, έχουμε... Βασίλη, όμως.
0: Και μείναμε μονάχοι όλα και αν τα δώσαμε. Αγαπημένη μου Νανσούλα, να σε πάω λίγο έτσι μια βόλτα από την Vodafone εκεί. Γιατί αν έχουμε προβληματάκια με τη συσκευούλα μας, ευτυχώς την έχουμε τη Vodafone και υπάρχει υπηρεσία Vodafone Tech Service με την επισκευή να γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και σε μία ώρα, φιλενάδα. Μάλιστα, υπάρχει μια δέσμευση να μην μείνετε χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες.
1: Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο μας.
0: Ναι.
1: Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμη και μετά την παράδοση. Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στο Vodafone ή στο Vodafone.gr ή στα καταστήματα Vodafone.
0: Ευχαριστούμε, Νάνση. Σκάτς, τι έγινε σήμερα στο σοου?
2: Ξεχνάει το παιδί πράγματα για το σχολείο, φιλίες και ηλικία, διάρκεια και σεξ. 0 ευρώ στο Beat the Bomb, δυστυχώς έχασε ο φίλος μας. Και όσο αφορά το poll έρωτα στο γραφείο,
0: ναι,
2: κέρδισε το ποτέ με 62%.
0: Είδες. Δεν το είχα. Νόμιζα ότι υπάρχει ένα ψηλό σκέψη έτσι.
1: Όχι, όχι. Ένα στου τρει μόνο το σκέφτονται.
0: Αυτά όλα, όλα έχει και πάντα.
1: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω και τον Βασίλη. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ Παρασκευή με Μεθαύριολαντ, με χαμό στο πιο κεφάτο πρωινό τη Θεσσαλονίκη.
2: Τώρα κοντά σα μέχρι και τι 2 έρχεται η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, το ξέρω ότι δυστύχησα σήμερα με την όλη ιστορία αυτή. Έχουμε μπλέξει και με μια καφετιέρα εδώ που την έφερα που ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή που ήρθα να τη φέρω εδώ και φτιάχνουμε καφέδες από το πρωί. Καλημέρα. Θα είμαστε δικοί σας, όλο δικοί σας και αύριο την ίδια ώρα. Στις 2 μετά την Ειρήνη θα αναλάβει ο Χρήστος Τοκμακίδης. Στις 4 η ομάδα των Troublemakers, που είναι φανταστική ομάδα. Υπέροχο απογευματινό σοου με τον Μαργαρίτη, με τον Βασίλη και την Κατερίνα. Στις 7 ο Πετράκος μας, ο δυνατός, ο Πέκτουρας, με το hit list στις 8 ακριβώς τα 5 δημοφιλέστρα. Και στις 9 τι ωραίο παρεάκι. Αυτό την άκουγα χθες στον δρόμο. Ήταν υπέροχη. Ήταν η Έλενα Ρόκα στον αέρα και είναι καθημερινά από τις 9. Ναι, τι φίλοι μου, μη ζηλεύεις. Έχω και άλλες φίλες, πλήνες σου. Πλήνες σου! Φεύγουμε. Ciao, my babies. Ciao.

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
3: Πες το, πες το.
4: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
3: Έλα, έλα, πες το.
4: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε!
3: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
6: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
5: πες το!
6: Πες το!
7: Ζου Radio!
6: Ζου 90,8.
2: Troublemakers!
3: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
8: Προσδοκίες.
9: Πανολευθερία.
4: Πλοπ, πλοπ.
10: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς το
11: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
10: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρέμε γελάει το στόμα.
11: Αλήθεια.
4: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
12: φορά. Τι είπε?
3: Τελικά ποιος ήταν?
4: Μάλλον ο θείος μου.
3: Κατουρίθηκα.
6: Troublemakers.
13: Άλλες μπάλε.
14: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
15: Έβδε μαλακή.
6: Καθημερινά 4 μετά.
16: It's amazing.
14: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
17: Troublemakers.
2: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου.
7: Mosaic
2: Store. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις.
7: Mosaic Stores.
18: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
19: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέτχελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
3: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8.

0: Zoo News. Σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους πολίτες στο Ρέθυμνο με σύσταση να αποφεύγονται μετακινήσεις λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει κάθε μέρα το ενδεχόμενο να επιβάλλει απαγόρευση στις εξαγωγές δίζελ, καθώς ο Λευκός Οίκος επιχειρεί να περιορίσει την εκτείναξη των τιμών των καυσίμων εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Και ο Άρνολντ Σβάτζενέκερ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια και μεταμορφώνεται στον Άγιο Βασίλη στη νέα του χριστουγεννιάτικη κωμωδία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς τους. Πολύ, πολύ καλημέρα σας και καλό μας μήνα. Μπήκε Οκτώβρης, χωρίς το μη παρακαλώ. Είναι Πέμπτη σήμερα, μία του μηνός. Τι κάνετε, πώς είστε, καλώς ήρθατε στο Coffee Time αυτής της Πέμπτης. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 τα γνωστά, τα αγαπημένα. Θα πιούμε καφέ σήμερα κιόλας. Είναι Παγκόσμια Μέρα του Καφέ. Σίγουρα θα έχουμε ένα καφεδάκι, μη σου πω και δεύτερο, αν έχεις ξυπνήσει από νωρίς. Έχω επιτυχίες, θα σχολιάσουμε επικαιρότητα, θα δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη μας και πάμε για Ασία, Μπενάση Μπρόσου, Ακύρα, Μπέρνα Μπόι, Νταμιάνο, Ντέιβιτ έρχονται σε λιγάκι και 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ξεκίνημα με TJ Godza. Ανέβασε την ένταση, Μιτσίκο, στον Ζου, καλή σου μέρα.

Τι φωνή είναι αυτή που έχει η Σία Σαντελιάρ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και θέλω να μου πεις πώς ξεκίνησε ο μήνας σου. Καλό μήνα για ακόμη μια φορά. 6931-908-908 είναι το Viber, ο μαγικός αριθμός για να μου στείλεις αν ξεκίνησε καλά, αν έχει potential για να πάει καλύτερα. Σήμερα είναι 5η 1 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα για την Νόσο Ογκοσέ, Διεθνής ημέρα του καφέ, Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων αλλά και Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Λέμε χρόνια πολλά στον Ανανία, στην Ανανούλα και στο Ρωμανό. Και η Θεσσαλονίκη μας σήμερα είναι ηλιόλουστη και πανέμορφη με 25 βαθμούς Κελσίου.

Παπαούτε στον Ζου 90,8. Σήμερα που λέτε είναι Παγκόσμια ημέρα του καφέ και έχω δει κάτι πάρα πολύ διασκεδαστικό που θέλω να το μοιραστώ μαζί σου. Θέλω να θυμηθούμε λίγο το 2005 πώς παραγγέλναμε καφέ. Πάρα πολύ απλά πηγαίναμε, ζητούσαμε έναν φραπέ μέτριο με γάλα. Δεν σε ρωτούσε κανείς τι γάλα θέλεις, υπήρχε μόνο ένα γάλα. Δεν ήξερες από πού είναι ο καφές, ούτε σε ένοιαζε δηλαδή. Έδινες 2 ευρώ, άφηνες και τα ρέστα γιατί πια ένιωθες large, τον έπινες 3 ώρες και τελείωσε. Πάμε παρακάτω. Σήμερα έχουμε 2026. Πριν παραγγείλεις, διαβάζεις κατάλογο 2 σελίδων μόνο για τον καφέ. Σε ρωτάνε blend ή single origin και εσύ ήθελες απλώς ένα καπουτσίνο. Μετά έρχεται το γάλα και εκεί στο γάλα γίνεται χαμός, παιδιά, διότι έχουμε πάρα πολλά γάλατα πλέον. Έχουμε το oat, έχουμε το almond, έχουμε το coconut. Γενικά έχεις πάρα πολλές επιλογές. Και φυσικά στο τέλος ο άλλος παίρνει μάτσα επειδή έκοψε τον καφέ και πριν πιεις βγάζεις και μια φωτογραφία δίπλα στο λάπτοπ σου για να κάνεις έτσι το aesthetic σου. Και έτσι πίνουμε καφέ πλέον το 2026. Φέρνω Αντέλα τώρα και έντυνε λέει στον Ζου.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα, κοκλάκια. Και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις. Δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
3: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
0: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
3: πες το.
2: Πες το.
3: Ζου Radio.
2: Ζου 90,8.
4: Επιστροφή στις επιτυχίες μας εδώ στον Ζου 90,8. Καλή σου μέρα, καλό μήνα να στείλω και στο Viber, στην Ελένη, στο Σάκη, στο Γιώργο αλλά και στην Αγγελίνα που είναι εδώ μαζί μου. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 2 είμαστε παρεούλα. Μου στέλνεις ό,τι θέλεις να μου πεις στο Viber και σε ενημερώνω, αγαπημένη μου οδηγία, ότι αυτή την ώρα τα πράγματα στο κέντρο αλλά και στον περιφερειακό είναι μια χαρά. Οπότε go. RG και Όμνια τώρα. Άρια.

0: Σέβεν και Ιράν στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλό μήνα. Έχω το Φώτη εδώ στο Viber. Μου λέει όμορφες καλημέρες. Χρόνια πολλά στην πόλη του καφέ, στη Σαλονικά μας. Παραλία λέει γυαλί, φραπές με πολύ πάγο. Το καλαμάκι να μην γυρνάει και απέραντο γαλάζιο. Έλα, ο σωστός, ο Σαλονικιός είναι εδώ. Από την άλλη, θέλω να σας πω ότι από σήμερα, 5η 1 Οκτωβρίου, έχουν τεθεί σε ισχύ οι χειμερινές ώρες κοινής ησυχίας με το συγκεκριμένο ωράριο να διατηρείται έως την Τετάρτη 31 Μαρτίου του 2027. Οπότε να ξέρετε, από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 5.30 το απόγευμα είναι ώρα κοινής ησυχίας και από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 7.30 το πρωί της επόμενης μέρας είναι πάλι ώρα κοινής ησυχίας. Έτσι, μια ευγενική υπενθύμηση στους γείτονες που θέλουν να κάνουν την ανακαίνισή τους να μην την κάνουν 7 η ώρα το πρωί, αλλά μετά τις 7.30. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχ, άλλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: σου πω να έρθει, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 με 7 το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. Πώς είπατε?
2: Κρύο. Ας γελάσω. Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
1: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
6: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sage Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sage Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο MarksandSpencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
7: Beat the Bomb!
6: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
8: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
9: Beat the Bomb!
8: Zoom!
10: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Zoo around the world. Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι, φιλαράκια μου όμορφα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα για ακόμη μία φορά. Σήμερα είναι 5η, 1 του μηνός του 2026 και σε λίγο σου φέρνω πολύ όμορφα νέα. Αλλά έχω και τις ταινίες που κυκλοφορούν σήμερα στους κινηματογράφους. Νομίζω έφτασε η ώρα για να πάμε σινεμά. Έχω επιτυχίες, εννοείται. Θέλω επικοινωνία για να μάθω πώς κυλάει η πρώτη μέρα του Οκτώβρη στη ζωή σου. 6931-908-908 και σε λίγο έρχονται οι κάτσαοι στον Zoo. BB Rexa, Swedish House Mafia με Moth to a Flame. Πάρε με Weekend. Τώρα όμως ο Ντάτι και το Take Me There.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Λάκι μου, Black and Animal. Αυτές είναι οι Cat's Eye. Μου φτιάχνουν πάρα πολύ τη διάθεση. Ελπίζω και τη δική σου. Είναι το Animal στον Zoo 90,8 και σήμερα είναι Πέμπτη. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα, ότι έχουν έρθει πολλές ταινίες στους κινηματογράφους. Να ξεκινήσω με τον Digger που πρωταγωνιστεί ο Tom Cruise. Έχει πάρα πολύ ωραίο ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε τον De Gaulle. Έχουμε το ντοκιμαντέρ NASA και την ταινία που εγώ περιμένω πάρα πολύ και σα το έχω πει αρκετές φορές. Είναι το βιβλίο Το ημερολόγιο της Verity, συγγνώμη, με την Anne Hathaway και την Dakota Johnson. Αυτό θα πάω να δω τώρα, δεν ξέρω σήμερα. Νομίζω μέσα στην εβδομάδα σίγουρα. Έχουμε τη σιωπηλή φίλη, αλλά και την εξέγερση. Και για τους μικρούς μας φίλους έχουμε τον Οτάτ και το μαγικό λιχνάρι. Όλα αυτά από σήμερα, 1η του Οκτώβρη. Αμέσως τώρα, K-Pop Demon Hunters. Είναι το Golden.

Αχ, πόσο μας αρέσει. Lady Gaga, Bruno Mars. Έχω μία απέτηση, παιδιά. Απαιτώ αυτοί οι δύο να ξανασυναντηθούν μουσικά, γιατί μ' αρέσουν πάρα πολύ. Die with a smile. Στον Zoo 90,8. Καλό μας μήνα. Ο Οκτώβριος που λέτε έχει και τα τυχερά του, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις για αυτό το μήνα. Παλιότερα εγώ έλεγα ότι δεν μ' αρέσει, αλλά πλέον τον έχω αγαπήσει. Έρχεται με διάθεση, λέει, ανανέωσης και φαίνεται πως για ορισμένα ζώδια θα αποτελέσει έναν από τους πιο ευχάριστους μήνες της χρονιάς. Οι επαγγελματικές εξελίξεις, οι ευκαιρίες που εμφανίζονται την κατάλληλη στιγμή, αλλά και οι προσωπικές σχέσεις μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, δημιουργώντας ένα κλίμα αισιοδοξίας. Ποια είναι αυτά τα τρία ζώδια? Είναι οι Λέοντες, που από ό,τι βλέπω θα έχουν έτσι χαρές στον επαγγελματικό τομέα. Είμαστε εμείς οι ζυγοί πάρα πολύ ωραία, χαίρομαι. Έχουμε, λέει, έντονο κοινωνικό χαρακτήρα και φέρνει ανθρώπους, συζητήσεις και ευκαιρίες που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητά μας. Και τέλος είναι και οι Τοξότες, με περισσότερη ενέργεια, αισιοδοξία και διάθεση να κυνηγήσουν νέους στόχους. Πάμε τώρα να το γιορτάσουμε με μια τραγουδάρα από το παρελθόν. Black Eyed Peas και Will I Am.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
6: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μια κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
7: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
8: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
10: πες το!
3: Πες το!
11: Zoo Radio!
3: Zoo 90,8.
12: Hey! We play the hits.
1: Hey, να το πεις, γιατί κάνουμε και πάρα πολύ ωραία παρέα καθημερινά. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου 90,8. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, μία του μηνός σήμερα. Σε λίγο σου φέρνω το Second Voice, Νταμιάνο Ντέιβι, Τζένιφερ Λόπες και Σόμπρ. Και όταν δεν λέω κίνηση, αυτό σημαίνει ότι όλα πάνε καλά. Φύγαμε τώρα για ένα Bad Bunny. Νούβα γιόλ στον Ζου.

0: και αέρα, αυτό είναι ο Σόμπρ στον αέρα του Ζου 90,8 το πρωινό τη Πέμπτη μα, μικρή Παρασκευή σήμερα. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω πάρα πολύ να ταξιδέψω γενικά σε όλο τον κόσμο. Ένα ταξίδι που δεν έχω κάνει και θέλω πάρα πολύ να το ζήσω είναι να πάω Κωνσταντινούπολη. Εκεί στα αρώματα από μπαχαρικά στο μεγάλο παζάρι, να πιω το τσάι μου σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, να φάω έναν ωραίο τραγανό μπακλαβά και να δω τι λαχταριστέ τοπικέ λιχουδιέ σε κάθε γωνία τη πόλη. Αυτή, παιδιά, είναι η Κωνσταντινούπολη. Είναι μια εμπειρία για όλε τι αισθήσει που σε καλεί να τη ζήσει. Και η Aegean σε πετάει απευθεία από την πόλη μα, από τη Θεσσαλονίκη, για ένα ταξίδι γεμάτο γεύση, αρώματα, ιστορία και εικόνε που θα σου μείνουν αξέχαστε. Μην το σκέφτεσαι άλλο. Κλείσε το εισιτήριο στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Φεύγω για break, έρχομαι σε λίγο, μη φύγει.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανολευθερία.
4: Φλοπ, φλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, πώς
6: είσαι? Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε ζει την ωραία μιλάω το στόμα.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβδε μαλακά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑΠΙΑ ΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων. Έως και 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
13: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Σούπερ μάρκετ.
14: Μίτινγκ.
15: Λογαριασμοί
14: ενεργείο.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
18: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
19: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
21: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
20: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
21: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
22: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb.
23: Beat the Bomb!
22: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
23: Μετρητά.
22: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
24: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Beat the Bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Zoo Radio 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Εδώ είμαι φυσικά και έφτασε το μεσημέρι μας. Ακριβώς μία γραφτρολόγια απέναντί μου. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο, μέχρι τις 2 είμαστε μαζί. Σήμερα Πέμπτη, τι τρώμε άραγε? Για πείτε λίγο, τι έχει το ταπεράκι, γιατί εχθές το βράδυ εγώ ετοίμασα ένα παστίτσιο που αυτή τη στιγμή το σκέφτομαι, δεν θα σου πω ψέματα. Επίσης, θα δούμε τι θα κάνουμε σήμερα Πέμπτη βράδυ. Έχω γενικά αρκετά νέα να σχολιάσουμε. Αλεξάνδρα, στάνσε λίγο. Ρέι, Teddy Swims, Ed Sheeran, τώρα η Μπάουσα με το Magnetic έρχονται στον Zoo.

Τέσσι, Αλεξάνδρα Σταν και Mr. Saxo Beats στον Ζου 90,8. Είμαστε στα 15 λεπτάκια μετά τη μία. Σήμερα, παιδιά, έχουμε μία του μηνό. Το έχω πει 100 φορές. Χθες που λέτε, πριν τελειώσει ο μήνας, πήγα σε ένα κατάστημα, σε ένα πολυκατάστημα, πολύ γνωστό, ρε παιδί μου. Ετοιμάζουν να βγάλουν τα Χριστουγεννιάτικα, να ξέρετε. Από πρώτη του μηνός, δηλαδή σήμερα, αν πάτε στο συγκεκριμένο πολυκατάστημα, θα βρείτε Χριστουγεννιάτικα. Νομίζω κάθε χρόνο το πάμε όλο και πιο πίσω. Σε άλλα νέα, σήμερα παίζει η Εθνική Ποδοσφαίρου. Υποδεχόμαστε την Ολλανδία στην Τούμπα. 10 παρατέταρτο θα το δείξει στον Α, να ξέρει, και 7 και 4 ανοίγουν οι θύρες. Ζέινα τώρα και Ζανάντο.

Έλεγα τώρα στον Χρήστο πόσο υπέροχος παραγωγός είναι ο Calvin Harris και πόσες ωραίες δουλειές μας έχει χαρίσει. Η Sam Smith, Calvin Harris είναι το πρόμηση στον Ζου 90,8. Τώρα θα σου φέρω ένα beef που δεν ήξερες ότι χρειαζόσουν αυτή την ώρα, 28 λεπτά μετά τη μία. Είναι το beef που άνοιξε ο Περικλής Κονδυλάτος. Τώρα τι σου λέω. Είπε για την Betty Magira. Η Betty Magira έκανε modeling το 1821. Το βλέπει, το τσιμπάει αυτό η Betty που τη θεωρώ υπέροχη πραγματικά σε ό,τι κάνει. Ανεβάζει ένα story, λέει και τον Περικλή ότι είπε αυτό και λέει δίκιο έχει, ειδού και η απόδειξη. Και έχει κάνει AI τον εαυτό της, φορώντας μία ενδυμασία του 1821, έτσι λίγο για να τον τρολάρει. Τι λέμε ρε παιδιά τώρα για την Betty Magira, η οποία πήγε στο GNTM και του έδωσε χαρακτήρα και τη βλέπεις και σου ανοίγει η ψυχή. Νομίζω ψηφίζω από την κριτική επιτροπή Betty for President. Miley Cyrus φέρνω τώρα και Buzz Pursuit στον Zoo. Let's go.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα, κοκλάκια. Και λίγα σας κάνω, να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Φανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Φανσίκ.gr.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα. Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
13: Στο δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το δουλευθαρά app και ησύχασες.
14: Πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Έλα, πες το.
15: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
14: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
16: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
14: Πες το.
17: Zoo Radio.
16: Zoo 90,8.
18: Καλό μεσημεράκι σε όλη την παρέα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Zoom. Μέχρι τις 2 είμαστε μαζί. Και μην ξεχνάς, αύριο Παρασκευή, ακριβώς στις 7, εννοείται ξυπνάς με τον Μπιλινάκη και την Boss Crew. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης, 10 παρα 20. Παίζεις στο Beat the Bomb. Έως 200 ευρώ μπορούν να γίνουν δικά σου. Και αύριο Παρασκευή υπάρχει ακόμη ένας λόγος που πρέπει να συντονιστείς, διότι ακριβώς στις 10 έχουμε τη Μεθαύρο Land που όλοι τη λατρεύουμε. Jonas Blue φέρνω τώρα και Age of Desire.

0: So, don't call me up. Αυτή είναι η Mabel, το λέει πάρα πολύ ξεκάθαρα. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο μέχρι αυτό το λεπτό. Πολύ όμορφα. Τα περάσαμε και σήμερα, 5η-1 του μηνός. Ο μήνας ξεκίνησε φανταστικά, ελπίζω και ο δικό σου. Λοιπόν, σας αφήνω όμως τώρα σε πάρα πολύ καλά χέρια. Έρχεται ο Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 με τη Ζουμένια. Ανυπομονώ να ακούσω σήμερα ποιον έχει βάλει στον έπιο είμαι. Επίσης, ακριβώς στις 4 συμπελάτες μας θα είναι εδώ οι Troublemakers μας, ο Μαργαρίτης, ο Βασίλης και η Κατερίνα. Και εμείς αύριο θα κλείσουμε υπέροχα την εβδομάδα. Οπότε σε περιμένω αύριο, ακριβώς στις 11 θα είμαι εδώ, να είσαι και safe. All, φιλάκια πολλά.
1: Troublemakers. Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ.
2: Δεν καταλαβαίνετε τι ωραία περνάω.
3: Καραμέλα έβγαζα βρακή και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 μετά, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers,
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μεγάλη προσφορά!
7: Όχι, όχι.
6: Τεράστια προσφορά!
7: Ούτε.
6: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο MarksandSpencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο RegencyCasino.gr ή κατεβάσει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
11: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπύρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθιελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουντερία με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the bomb!
1: Zoo!
4: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world. Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, λατρείες, και καλώς ήρθατε σε μία ακόμη Ζου Mania. Είμαι ο Χρήστος Τοκμακίδης και σε αυτό το μεσημέρι Πέμπτης, καλό μήνα να πω κιόλας, 1η του Οκτώβρη, θα είμαστε παρέα για τα επόμενα 120 λεπτά για να κάνουμε χαμό, να πούμε τα δικά μας, να παίξουμε και φυσικά να ακούσουμε μουσικάρες. 10 στη σειρά φέρνω αμέσως τώρα, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, με πρώτους για να γουστάρουμε Hugel και Ultra Nate. Moving to the Sun.

0: Topic και Becky G, sorry Papi στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς σας έχει βρει ο Οκτώβρης. Περιμένω τα νέα σας στο Viber του Zoo 6931-908-908. Όσο πληκτρολογείς, να σου πω ότι μαζί μου είναι και η Intersport, η οποία σε προσκαλεί να ζήσεις στον παλμό της Εθνικής Ελλάδος. Βρες τα αυθεντικά προϊόντα και ολόκληρη τη συλλογή της αγαπημένης μας Εθνικής στα καταστήματα Intersport, αποκλειστικό συνεργάτη merchandising της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αμέσως τώρα συνεχίζουμε με πολύ δυνατό, μπαλαντώνει δυναμικό, Alex Warren, Ordinary, τώρα στον Zoo 90,8.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith, our colors will fade.

Νταμιάνο Νταβίτ, Τάιλα και Νάιλ Ρότζερς, το είπα. Talk to me στον Zoo 90,8 και στην Zoomania, που λέτε ακόμα και εγώ δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω πόσο γρήγορα έχουν αλλάξει πολλά τις τελευταίες εποχές, γιατί το έχω αποφασίσει πια. Δεν υπάρχει πιο αμήχανο πράγμα από το να είσαι νυχού, μανικιούρ, πεντικιούρ το 2026 και να προσπαθείς να βάλεις διαφημίσεις στα social media. Είδα δύο χορηγούμενες σήμερα, στις οποίες για να διαφημιστεί η επιχείρηση έβαλε φωτογραφία με τα περιποιημένα άκρα μιας πελάτσας, ακροδάκτυλα και πατούσες. Μανικιούρ, πεντικιούρ. Λογικό θα μου πεις. Να είσαι όμως πρώτη μούρη στα σχόλια, ο Γιώργος Food Lover να σχολιάζει καρδούλες και άψογη, υπέροχη, τέλεια. Ο Γιώργος ο Food Lover λογικά θα, αν πάει για πεντικιούρ ποτέ, τον φαντάζομαι να είναι με καμπαρτίνα, να μπαίνει στο μαγαζί και να ρωτάει: εδώ είναι της Μιρέλας. Λοιπόν, φύγαμε σε μουσική, θα πέσει φωτιά να με κάψει. Daft Punk, Get Lucky.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
10: Πες το, πες το.
11: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Έλα, έλα, πες το.
11: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
10: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
13: Πες το.
12: Πες το.
13: Ζου Radio.
12: Ζου 90,8.

Αυτή είναι η Ζουμένια. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Και από ό,τι βλέπω τον καιρό έξω, λιακάδα έχει. Έχει και 23 βαθμούς Κελσίου. Και το συγκεκριμένο μας συντρόφισε το καλοκαίρι, οπότε κολλάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. DJ Gozza και Jason Derulo, Μιτσίκο στον Ζου.

Άρτζι Μεντούζα και Πολιάνα, μελωδία στον Ζου 90,8. Ακούω αυτό το τραγούδι και ένας ακόμα από τους λόγους που στεναχωριέμαι που δεν πήγα στην συναυλία της Βύσης στο ΟΑΚΑ ήταν επειδή έχασα και την Τζέι Σετάρα από Άρτζι. Πραγματικά τρομερά ατμοσφαιρικό, ultra sexy το συγκεκριμένο τραγούδι. Ultra sexy, δεν περίμενα ποτέ ότι θα το πω αυτό, αλλά είναι. Και ο περιφερειακός αυτή την ώρα τρελή κίνηση δεν έχει. Όσοι πηγαίνετε προς δυτικά, στο ρεύμα εκεί πέρα, στο ύψος της Τριανδρίας, και όσοι πηγαίνετε προς ανατολικά, στο ύψος της Πολύχνης, μόνο κάποια κολλήματα. Κατά τα άλλα, είστε OK και OK, κάποια μικροκίνηση που έχει και το κέντρο της πόλης. Τώρα, η σύνδεσή μας, να ξέρετε, αποτελεί παγκόσμια δύναμη, γιατί η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom φυσικά. Τώρα, Milky και Just the Way You Are, David Guetta Remix στον Zoo.

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
2: Πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη?
5: Φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρεις εσύ ότι με ρένα μιλάει το στόστομο?
5: Αλήθεια?
2: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Είπε. Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
1: Κατουρίθηκα.
0: Troublemakers.
6: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
8: Everyday μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
9: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers. In
10: the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινες στο Δουλευταρά?
12: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
13: Πώς είπατε?
14: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
15: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Σκανδινή

0: το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι! Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο marksandspencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
1: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the Bomb!
4: Zoo Radio
5: 3.
4: Top 5. Νούμερο 5.
6: Let me be.
4: Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. Top 5. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρελατρίες. Αυτή είναι η Zoomania στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Μην πάτε πουθενά, γιατί σε 5 τραγούδια από τώρα παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι? If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: κάθομαι και ακούω πολύ σκεπτικό τόση ώρα και προσπαθώ να το θυμηθώ χωρίς να γκουγκλάρω αν ήταν αυτό το πρώτο τραγούδι που άκουσα στη ζωή μου από τη Ριάννα, και νομίζω ήτανε, και μετά άκουσα και τα φυσικά Disturbia και δεν συμμαζεύεται. Ήταν η Ριάννα με τον Don't Stop the Music στον Zoo 90,8. Την άκουσες πρώτη φορά τότε και από τότε η ζωή σου άλλαξε, όπως και η δική μου λογικά. Χρήστος Τοκμακίδης και Zoomania μαζί σας μέχρι και τις 4. Καταλαβαίνετε κάπου εδώ ότι βρισκόμαστε λίγο πριν τις 3:20 και έχει φτάσει στιγμή να παίξουμε για να κερδίσετε ένα 20 ευρώ κατά Pax Burgers. Ναι, ποιος είναι?
1: Ναι, ποιος είναι?
2: Στο σημερινό βίντεο βρίσκομαι Βραζιλία και συγκεκριμένα στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Και αυτά είναι 592 ρεάλ, συνεπώς 100 ευρώ.
0: Μπορεί να μην βάζουμε πολιτικά πρόσωπα, αλλά ο δήμαρχος της Ομόνοιας, γιατί πλέον έτσι τον λένε, άξιζε μια θέση εδώ. 69-31-908-908 και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Ξέρετε το όνομα του creator που ψάχνουμε. Εκεί το βαράτε στο Viber εντός των επόμενων 10 λεπτών για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers και να πάτε να φάτε από κοντά τα πιο δυνατά chicken burgers, όπως το Korean Crunch by Stavros Varthalitis με ζουμερό buttermilk chicken, με χρυσαφένια κρούστα, σριράτσα honey glaze, σαλάτα μαγκουράκι τουρσί και τσίλι και μαγιονέζα ψημένου σκόρδου, παρακαλώ μέσου σάμι. Εκείνο το απόλυτο crunch που σε κερδίσει με την πρώτη μπουκιά. Λοιπόν, μέχρι και 27 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 29 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία και absolute bangaranga!

έρωτας και τεράστιο κόλλημα διαχρονικά το συγκεκριμένο. The Weeknd και Daft Punk συνεργασία από το 2016, Starboy στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Πολύ σωστή απάντησή σας ότι ήταν ο Γιαννέλης στο σημερινό ναι ποιος είναι. Φίλοι Μένη, συγχαρητήρια, ήσουν η τυχερή που μέσα από το μήνυμά σου έχεις κερδίσει 1,20 ευρώ κατά Pax Burgers. Τώρα μαζί μας είναι και η Telecom, η οποία είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερή σαρά τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Τσάτ, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
5: Χαχά, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν, 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε.
8: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
11: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
15: Πες το.
11: Πες το.
15: Zoo Radio.
11: Zoo 90,8.

Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Ζου 90,8. Ζουμένια και Χρήστα Στοκμαγίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, φιλαράκα μου στο Viber. Σας βλέπω όλους και όλες. Έχω πιάσει εδώ και απαντάω μηνύματα. Και να ξέρετε, συνεχίζουμε να μένουμε σε επικοινωνία μέσα από το Viber του Ζου 6931 908.

0: Τι ωραίο συναπάντημα που κάναν τότε αυτά τα δύο κορίτσια. Άρια Γκράντε και Νίκη Μινά, side to side από το παρελθόν στον Ζου 90,8 και στην Ζουμένια. Και μην ξεχνάτε ότι πλέον στην καθημερινότητά μα θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μα. Στι γειτονιέ θα δει τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου το σήμα τη Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη τη τηλεόραση Magenta TV και στο wallet αντίστοιχα Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρει του ίδιου ανθρώπου να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Χρήστος Τοκμακίδης στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας και αυτό το μεσημέρι. Αμέσως μετά Troublemakers στις 4, μην τους χάσετε, και εμείς τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι, ακριβώς στις 2.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
3: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ. Στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
8: Λογαριασμοί.
7: Υγεία.
8: Σούπερ μάρκετ.
7: Υγεία. Μίτινγκ.
8: Υγεία. Ενεργείο.
7: Υγεία.
8: Καθαρικά.
7: Υγεία.
9: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
10: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Πανσίκ.gr.
11: Το πουλόβερ ή τη ζακέτα? Ναι. Το τζάκετ ή την καμπαρτίνα? Ναι. Η σωστή απάντηση είναι ναι σε όλα. Mega Days προσφορά στα M&S με 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως 4 Οκτωβρίου στα καταστήματα και στο MarksandSpencer.gr με αγορές 2 προϊόντων και άνω.
12: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
14: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
13: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
15: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
16: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
17: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
18: Beat the Bomb!
17: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
18: Μετρητά.
17: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Ζου 90,8.
19: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
20: Beat the bomb!
19: Ζου!
21: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σοου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη, Troublemakers.
1: Έλα ρε παιδιά.
2: Έρε
1: γαμός, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλό μας μήνα, παιδιά. 1 του Οκτώβρη. Μπήκαμε επίσημα στο φθινόπωρο, ε.
3: Τι ωραία, καλό μήνα. Άντε, Οκτώβρης είναι φοβερός μήνας.
1: Σ' αρέσει.
3: Έχει Halloween γι' αυτό.
1: Α, έχει το Halloween, ναι.
2: Εμένα μου αρέσει αυτή η εποχή πάρα πολύ.
1: Είναι ωραίος μήνας Οκτώβρης, η αλήθεια είναι αυτή. Είναι πολύ ωραία και η σημερινή εκπομπή όμως, διότι έχουμε πολύ ωραία θέματα.
3: Σπουδαία θέματα. Νέα ανέργων, έχουμε καλαμπούρι από το Κελεπούρι, έχουμε πρόταση βραδιάς.
2: Έχουμε διαγωνισμούς στις 5 παρα 20. Θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Έλα, το βρήκα. Λοιπόν, στις 5.30 έχουμε το ξεμπούκο σέτο για να κερδίσετε μια δωρεή επιταγή αξίας 20 ευρώ από Λαβή. Και στις 6.30 έχουμε και το τρίτο μας παιχνίδι.
1: Βεβαίως.
2: Φυσικά το γραμμάτο για να κερδίσετε ένα γεύμα αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
1: Πολλά τα δώρα, πολλές επιτυχίες, πολλά τα κέφια και σήμερα. Γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Ξεκίνημα με τη μία και μοναδική Σακύρα με Burna Boy, είναι το Die Die και αυτός είναι ο Ζου 90,8.

0: Λόκο Λόκο και Ζου 90,8. Φυσικά πάντα στην παρέα μας και η Nova, παιδιά, και το Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις περισσότερα κι εσύ στο nova.gr.
1: Λοιπόν, και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, θέλετε να πετύχετε και διαθέτετε ισχυρή προσωπικότητα, γοητεία και αυτοπεποίθηση. Στον έρωτα θέλετε να διατηρείτε την ανεξαρτησία σας χωρίς να χάνετε τη συναισθηματική σύνδεση. Mm-hmm. Μην ξεχάσετε να πείτε και χρόνια πολλά στον Ανανία, στον Θηρέσιο και στον Ρωμανό που έχουν σήμερα τη γιορτή τους. Mm-hmm. Αυτά έχεις?
0: Έχω και Ανανούλα εγώ.
1: Ανανούλα, εντάξει.
2: Η Ανανούλα η Βύση.
0: Ανανούλα.
2: Βάκα. zooradio.gr, εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Dramas 88,9, στη Χαλκιδική 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε γρήγορα τώρα να συνεχίσουμε με άλλη μια πολύ μεγάλη επιτυχία εδώ στο Zoo 90,8.

0: Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Λοιπόν, αν τώρα είστε προς το κέντρο της πόλης, εκεί κατεβαίνετε την Καρατάσου, θα εισπνεύσετε λίγο θερμαϊκύλα παραπάνω, αρκετή ώρα, μέχρι το Λευκό Πύργο εκεί πολλή κίνηση. Στον περιφερειακό θα δείτε, θα χαζέψει τα έργα και στα νοσοκομεία και στην άνοδο του Αγίου Παύλου. Μπαίνοντας από Βασιλίσσης Όλγας, επίσης θα βρείτε καθυστερήσεις. Αυτά.
0: Μάλιστα.
2: Παιδιά, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, το 88% των γυναικών πιστεύει πως διαθέτει εξαιρετική διέστηση όταν υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση του. Το έχουμε αυτό, είναι η αλήθεια.
0: Όταν τους τα φοράνε δηλαδή.
2: Ναι, σύμφωνα με τους ερευνητές, οι γυναίκες τείνουν να παρατηρούν πιο εύκολα μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά, ασυνέπειες και λεπτομέρειες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Το έχουμε αυτό. Δηλαδή το FBI μπροστά μας δεν είναι τίποτα. Ξέρετε τι, έχουμε μία διέστηση. Όντως είναι αυτά τα μικρά, οι μικρές λεπτομέρειες που τις καταλαβαίνουμε καλύτερα από εσάς.
1: Η Κολέτσα το είπε πολύ καλά.
0: Έχει πει η Κολέτσα πριν χρόνια.
1: Έχω την αίσθηση, την έκτη αίσθηση.
2: Ναι, αυτό.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Την αίσθηση.
2: Την έκτη αίσθηση. Γι' αυτό προσέχετε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: τι μήνυμα ήταν αυτό, πήγαινε κάπου.
2: Όχι,
0: κάπου
2: εσάς,
0: πήγαινε
2: λοιπόν. Γενικά.
0: Εμείς γιατί, εμείς είμαστε.
2: Γενικά το είπα, γενικά.
0: Ωραία, εντάξει, λοιπόν. Moving to the sun.

0: Εδώ είμαστε με το Bad Dream στα 30 σχεδόν λεπτά μετά τις 4. Πάμε να δούμε την πρόταση για σήμερα το βράδυ.
1: Δύο προτάσεις σας έχω για σήμερα. Η πρώτη έχει να κάνει με την παράσταση Caveman με το Σωτήρη Καλυβάτση, αν θέλετε να τη δείτε, τη γνωστή παράσταση. Και η δεύτερη, σήμερα παίζει Εθνική Ελλάδος, παιδιά, με την

0: Ολλανδία. Αν δεν κάνω λάθος, την Ολλανδία παίζει. 10 παρατεταρτό το δείχνει στον Αλφα. Και φυσικά παίζει στην Τούμπα και σήμερα παίζει στην Τούμπα και την Κυριακή. Είναι sold out και οι δύο αγώνες.
1: Εδώ σε εμάς παίζουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έλα,
2: όπου, απίστευτο, ε.
1: Άντε, ευκαιρία.
2: Αφού είναι sold out.
1: Όχι, για την άλλη ευκαιρία μιλάω. Τη ζωή σου. Πολύ κόσμο, άντρε, τέτοια. Λοιπόν, τέλεια, πολύ ωραία. Πάμε στο πρώτο μας break κάπου εδώ και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα στις 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
6: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Οκτώβριο στη Ραβένα με μεγάλες προσφορές σε γρανιτοπλακάκια, όλα πρώτης ποιότητας. Ιταλίας 60x120 2299. Ισπανίας 60x120 1699. Ιταλίας 60x60 1899. Ισπανίας σε στυλ ξύλου 15x90 1399. Ισπανίας 30x60 1299. Και γυαλισμένο γρανιτοπλακάκι 60x120 μόνο 1399. Όλες οι τιμές ανά τετραγωνικό. Τώρα στη Ραβένα.
12: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Πες το.
14: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Έλα, έλα, πες το.
14: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
13: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
15: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

0: Και κάποτε έχει φτάσει η στιγμή για το πρώτο μας παιχνίδι.
1: Έτσι ακριβώς, του βάζουμε νεύτη, ένα τραγούδι του Ζου, πειραγμένο αρκετά, πηγαίνει πολύ γρήγορα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε. Mm-hmm. Μας τηλεφωνείτε στο 2310-232-908. Μας λέτε τη σωστή απάντηση και κερδίζετε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Sun Optic αξίας 70 ευρώ από τα οπτικά Ζωγράφος.
0: Τέλεια, λοιπόν, για πάμε να δούμε σε ποιο τραγούδι έχουμε βάλει η νεύτη σήμερα.
2: Του βάλαμε νεύτη! Νεύτη!
3: Νεύτη!
0: Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι. Είναι πολύ σύντομο γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι και πολύ γνωστό. Οπότε τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908 για να μας πείτε ποιο τραγούδι ακούσαμε έτσι που πάει λίγο πιο γρήγορα, που του βάλαμε νεύτη και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αν απαντήσετε σωστά, μπορεί να γίνει κατευθείαν δικό σας. 2310-232-908, το δίνω άλλη μία τελευταία. Αυτό είναι το τραγούδι. Όπα, χειροκροτήματα. Πήγα να πάω το τηλέφωνο, ρε παιδιά. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-0-8 είναι το τραγούδι το οποίο του βάλαμε νεύτη και σας χαρίζει ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον σωστό τίτλο του τραγουδιού και κατευθείαν θα κάνετε δικά σας τα υπέροχα αυτά έτσι γυαλιά ηλίου. Πάμε όμως πρώτα, λέω εγώ, να απολαύσουμε μια υπέροχη Katy Perry. Με το Dark Horse. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: 90,8 και θέλω κάπου εδώ, παιδιά, να σας πω πως με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Δηλαδή, το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, σας συνδέει μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτάκι. Και φυσικά, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό σας λέω, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Τι δεν θα σου πει ποτέ κάθε ζώδιο, αυτό τώρα θα δούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Κρυός ότι έχει πληγωθεί, ο Ταύρος ότι φοβάται, οι Δίδυμοι ότι έχουν μπερδευτεί, ο Καρκίνος ότι είναι ευαίσθητος, ο Λέων ότι νιώθει ανασφάλεια, ο Παρθένος ότι έχει αγχωθεί, ο Ζυγός ότι διαφωνεί, ο Σκόρπιος ότι έχει δεθεί, ο Τοξότης ότι φοβάται να εγκλωβιστεί, ο Εγώκερος ότι θέλει αναγνώριση, ο Υδροχός ότι έχει ανάγκη από κάποιον και οι Ιχθύες ότι έχουν στεναχωρεθεί.
2: Τι λες τώρα.
1: Αυτά.
2: Πίστευτο. Πίστευτο. Διάβαζα σε μια σελίδα έτσι φυσιολετρικού περιεχομένου.
0: Μάλιστα.
2: Για ένα βουνό που στέλνει, λέει, φυλάκια.
1: Ο Κίσαβος.
2: Ναι!
0: Έλα ρε, μπράβο!
1: Μαζί, ομαδική.
2: Διαβάσατε κι εσείς.
0: Το ίδιο άρθρο. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε ένα μικρό break αφού πρώτα απολαύσουμε άλλη μια μεγάλη επιτυχία. Κάπως έτσι κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο πίσω, μην φύγει κανείς.

0: Προσοχή! Όλη μία σειρά!
1: The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
3: The Pit!
0: Τε, τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
4: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
3: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
4: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρεις της μπίρας. Τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detkel Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό Foodteria με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
5: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the
6: bomb! Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Let me be. When you move like that. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα, έλα. Έλα, παιδιά. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα Troublemakers. Ζου 90,8. Καλησπέρα για άλλη μία φορά. Και αυτό το 60 λεπτό έχει πάρα πολύ ωραία θέματα τα οποία θα αναπτύξουμε.
2: Όπως είναι τα νέα των ανέργων, όμως έχουμε και πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Ξεμπούκωσε.
3: Και φυσικά έχουμε το χρυσό μας κουκουνάρι. Βεβαίως, στο τέλος της ώρας μας.
1: Το οποίο από ό,τι έχω δει είναι και πολύ καλό σήμερα.
3: Ναι.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε γρήγορα όμως τώρα, παιδιά. Αγαπημένο Τζανάντο έρχεται για το ξεκίνημα εδώ στο Ζου. Οπότε μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση.

0: love with me.
1: Λοιπόν, παιδιά, πάμε.
2: Πάμε στην κίνηση. Μπόλικη στον περιφερειακό και στα δύο ρεύματα, εκεί νοσοκομεία, άνοδο του Αγίου Παύλου. Μπόλικη έχουμε και στο κέντρο, η Μοναστηρίου μπαίνοντας προς το Βαρδάρι. Καρατάς παλαιού σταθμού χαμός, λεωφόρος Νίκης τα ίδια, 26 Οκτωβρίου χαμός. Μίκη Θεοδωράκη επίσης πολλή κίνηση. Ίδεδρο ποτάμου προς τη Μοναστηρίου πάρα πολλή κίνηση. Και Εγνατία έχει καθυστερήσει και στα δύο ρεύματα. Επίσης στα ανατολικά Κωνσταντίνου Καραμαλή μέχρι τη Μαρτίου θα βρείτε καθυστερήσεις και στη Βασιλή Σόλγας όπου γίνονται τα έργα.
0: Παιδιά, μπορεί το διάστημα να μοιάζει έτσι κάπως γαλήνιο, αλλά τελικά είναι πάρα πολύ τρομακτικό για έναν άνθρωπο. Λοιπόν, θα σας το αποδείξω αμέσως τώρα.
1: Ο θείος σας θα είπε αυτά.
0: Όχι. Αν ουρλιάζεις το διάστημα, κανείς δεν θα σε άκουγε ακόμη και από απόσταση 30 εκατοστών. Παναγία μου, να έρθει κανένας εξωγήινος να σε απαγάγει και να μην μπορείς να ουρλιάξεις, να σε σώσει κανένας. Μία μαύρη τρύπα θα τέντωνε το σώμα σου και θα σε έκανε σαν σπαγκέτι. Ναι, χωρίς στολή θα λιποθυμούσες το διάστημα μέσα σε 15 δευτερόλεπτα και επίσης δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά κάτι κρυμμένο τραβά ολόκληρο το γαλαξιά μας προς το μέρος του. Mm-hmm. Απίστευτο, ε. Επίσης το 1977 λάβαμε ένα σήμα από το διάστημα που κανείς δεν έχει εξηγήσει ποτέ.
1: Μάλιστα.
0: Ξωγήινη.
2: Και από το 77 μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει άλλο.
0: Νομίζω τώρα πρόσφατα κάτι είδα ο Αστρόνιο ανέβασε, αλλά δεν μπήκα να το ψάξω.
2: Τι ακοινώνει αυτή η εξωγένεια,
1: δεν μιλάνε καθόλου, ρε παιδί μου.
2: Δεν έχουν ανακαλύψει το Facebook αυτή, το Messenger, το WhatsApp.
1: Κάτι τέλος πάντων εκεί να επικοινωνήσουν. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Gone, gone, gone τώρα στο Zoo.

0: Υπέροχη Ariana Grande, No Tears Left to Cry. Παιδιά, τι κομματάρα. Τι κόμμα, από τα καλύτερά της νομίζω.
1: Λοιπόν, ναι, είναι φανταστικό και η ίδια είναι υπέροχη. Τη λατρεύω.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όταν τα λες τυπικά κάποια πράγματα.
1: Δεν είναι τυπικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ariana Grande. Εγώ την έβλεπα από τότε που έπαιζε στο Victorious, άμα θες να ξέρεις.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, έχουμε κουτσομπολιά.
2: Έχουμε έτσι μερικά νέα ανέργων. Θα σας μιλήσω για τη Σία. Τη γνωστή μας Σία, βεβαίως, η οποία σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ. Τι έκανε αυτή, πούλησε το μισό της μουσικό κατάλογο για πόσα λέτε.
0: Τι εννοεί που πούλησε το μουσικό.
2: Τα δικαιώματα.
0: Α, τα δικαιώματα από τα τραγούδια της.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Για
0: φαντάζομαι παιδιά πολλά.
2: Σκεφτείτε ότι έχει μέσα και το chip thrill, σανταλίδα κτλ.
0: Come on, come on. Παιδιά, πάρα πολλά πρέπει να είναι.
2: 180 εκατομμύρια δολάρια.
0: Και να σου πω και κάτι. Και πολύ καλά έκανε, φίλε.
2: Ναι, τα μισά, έτσι.
0: Άσε τώρα πόσο χρόνο. Αυτό με το πόσο χρόνο.
2: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: Θέλω να σου πω ότι ρε παιδί μου λέει εντάξει, τι ζήσαμε, δεν περάσουμε καλά.
2: Προσέξτε, γίνεται όμως ότι κάπου στην πορεία υπάρχει και ο πρώην σύζυγός της που είχαν παντρευτεί πριν από το γάμο, είχε το τσίπτριλ και το σανταλίρα, αλλά μετά και διεκδικούσε κάποια
0: και αυτό,
2: αλλά συμφώνησε να παραιτηθεί από οποιαδήποτε αξίωση για 1 εκατομμύριο δολάρια.
0: Παιδιά, τώρα το 1 εκατομμύριο ευρώ, ας πούμε, σκέψου.
1: Ναι, ναι,

0: με τις ματσούκες πάνω από το κεφάλι σας. Έξαλλη άλλη.
1: Αυτή γενικά πρέπει να είναι πολύ δύσκολο.
0: Έξαλλη η Τζένιφερ. Ναι,
2: αυτή, βέβαια. Ναι.
1: Είναι ο Θεός να σε φυλάει αυτή. Ναι.
0: Εγώ δεν θα τολμούσα να έτσι έλεγα κατέβασε.
1: Δεν τολμήσω, παιδί. Την άλλη φορά δεν ήταν ένα αεροπλάνο, ήταν 7 ώρες πάνω στο αεροπλάνο τώρα για να ντυθεί και να βαφτεί.
2: Και δεν άφηνε τον κοσμάκι να βγει να πάει στη δουλειά του, γιατί οι άλλοι ήθελε να βάλει την τουαλέτα.
1: Ο άλλος, ο πρώην, μια χαρά όταν τα φτιάξαν, όταν χωρίσαν ήταν, τον είδατε πως έχει καταντήσει.
2: Αλκοολικός.
0: Και δεν ξέρω αν είδατε καθόλου τι έγινε με τον τέος βασιλιά του Ντάσιαν, τον Τέο το Μαυρίδι.
1: Το είδαμε, παιδιά, εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ.
0: Που έκανε και διάφορα έτσι υποσταρίσματα, που είχε κάτι τράβαλα με κάτι ασφαλίτης που του σταματήσανε και μετά του συλλάβαν κιόλα.
2: Πήγανε με το λαστό και του πάσανε.
0: Απίθια και επικίνδυνη οδήγηση. Βέβαια του έχει κάνει μήνυση και ο Τέο.
1: Αφού έκανε μήνυση ο Τέο, μετά έκαναν μήνυση και αυτοί.
0: Ναι. Και τώρα τον άφησαν ελεύθερο και προφανώς ήταν στα δικαστήρια.
1: Πάντως κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο. Δηλαδή, εγώ πριν δω αυτό με το Τέο, είδα τουλάχιστον 2-3 βιντεάκια ακόμα σε εκείνο το δρόμο που σπάγανε αυτοκίνητα γιατί θεωρούσαν ότι μπορεί να είναι κάποιο επικίνδυνο.
2: Ό,τι να είναι δηλαδή, σταματάνε τον κόσμο.
1: Τι να πω τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να συνεχίσουμε, παιδιά. Είναι Daddy. Είναι το Take Me There και παίζει στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε το ξεμπούκο σέτο. Η Κατερίνα η ξεμπουρίνα έχει βάλει ένα τραγούδι στο στόμα της. Σε το τραγουδάει με κλειστό το στόμα. Εσείς πρέπει να το καταλάβετε και να μας πάρετε τηλέφωνο στο 2310-232-908. Μας λέτε ποιο τραγούδι είναι αυτό και παίρνετε δώρο 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα καταστήματα Λαβή, που μπορείτε να δείτε και στα 8 καταστήματα που σας βολεύει ένα σίγουρα κοντά σας και στο lavijewelry.gr.
0: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να παίξουμε ξεμπούκο σέτο. Τηλεφωνείτε από τώρα παρακαλώ 2310-232-908 και φύγαμε για να δούμε ποιο τραγούδι έχει σήμερα η Κατερίνα στο στόμα της.
2: Σε μπούκο σέτο!
0: Έλα, πολύ καλή, πολύ καλή ρε φίλε. Άμα έχεις χάρισμα, έτσι είναι. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-08. Γιατί βάζω χειροκροτήματα σήμερα για να βάλω το call now. Τηλεφωνείτε, μας λέτε ποιο τραγούδι είπε η Κατερίνα και αν την ξεμπουκώσετε, ένα υπέροχο κόσμημα Λαβή γίνεται δικό σας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας, το όνομά σας.
3: Μαρία.
0: Ορίστε.
3: Μαρία.
0: Μαρία μου γλυκιά, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Καλαμαριά.
0: Άρε Καλαμαριά, άρε Καλαμαριά, άρε Καλαμαριά.
1: Πλέον με μετρό.
0: Φεύγα.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Με τις πλατείες τις ωραίες, θάλασσα. Τι να πούμε, τι να πούμε. Και τώρα η Μαρία από την Καλαμαριά εκτός από το μετρό θα έχει ένα ωραίο κόσμο Λαβή αν μας πει το σωστό τραγούδι.
3: Είναι το No Illusion.
0: Ναι. Υπέροχο κόσμο Λαβή έγινε δικό σου, γλυκιά μου Μαρία, γιατί ξεμπούκωσες την Κατερίνα.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Που ακούς Ζου 90,8. Μένει στο ακουστικό. Πρέπει να σημειώσουμε τα στοιχεία σου, μαράκι μου. Και εμείς πάμε σε ένα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
2: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
5: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
6: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
5: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
6: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, βρωμερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε, ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε, αλλιώς θα σας πιτσω. Μαζευτείτε.
7: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
6: Συντονιστείτε.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η μαμά μου λέει πως αν τρώω μία κουταλιά μέλι Κυψέλη κάθε πρωί, θα γίνω τόσο ψηλή και τόσο δυνατή.
11: Μέλι Κυψέλη. Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, πλούσιο σε άρωμα και γεύση. Από εκλεκτές ποικιλίες ανθέων και κονοφόρων. Μέλι Κυψέλη. Το μέλι που μας αρέσει. Από τη Ρεγκίνα Φουτς Κουραντίδης.
12: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
13: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
12: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
13: Οφ, τι πάθαμε.
12: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Πες το.
16: Όχι, όχι, εσύ πες το.
4: Έλα, πες το.
16: Όχι, εσύ πες το.
4: Εύρε! Πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
17: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
18: Πες το.
17: Ζου
18: Radio.
17: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Upside Down. Upside Down.
1: Ασάια.
0: Και έχει φτάσει η ώρα για την γκρίνια, ε.
2: Η γκρίνια του Μαργαρίτη.
0: Λοιπόν, για την Κατερίνα θα γκρινιάξω.
3: Γιατί
0: εχθές μας είπε ότι θα βγει με τη Μιμή.
1: Τι λες, δεν το είπα.
0: Το θυμάμαι τόσο καλά.
1: Λοιπόν, θέλετε να βάλουμε τη χθεσινή εκπομπή.
0: Να γκρινιάξω.
1: Δεν
0: το είπε στην εκπομπή, παιδί μου. Δεν το είπε στην εκπομπή.
1: Είπα.
0: Γιατί ντύθηκες, θα βγω, παιδιά, σήμερα με τη Μιμή.
1: Με τα κορίτσια είπα.
0: Με τη Μιμή. Και βλέπω το βράδυ, εγώ χαλαρό στο σπίτι μου εκεί, λίγο πριν κοιμηθώ. Βλέπω την Όνα σου και την άλλη από απέναντι και την Κατερίνα στη μέση. Και λέω, παιδιά, δηλαδή πλέον ψέματα και τη καθημερινότητα. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγο.
3: Ενέρευε. Για να ξέρει τώρα, εκεί τραγουδούσαν. Δεν με σκέφτεσαι, πονεμένες και
0: γυρίζει. Πονεμένες, πιωμένες.
1: Σόδα ήπια, ρε, τι πιωμένη. 9 η ώρα το.
0: Εγώ το έπαιζα στίχημα ότι και σήμερα θα αργήσει την εκπομπή, αλλά.
1: Γιατί να αργήσω, δεν κατάλαβα.
0: Ξενύχτησες, γιατί ξενύχτησες.
1: Δεν ξενυχτάω εγώ. Βγαίνω νωρίς και κοιμάμαι μετά νωρίς.
3: Ωραία, τι ώρα κοιμήθηκες θες.
1: Κατά τις 4.
0: Νωρίς το πρωί εννοείται. Ρε Κατερίνα. Έλα η τραγουδάρα, παιδιά, Αριάννα για Calvin Harris, We Found Love. Τώρα στο Zoo 90,8.

0: Show Me Love. Εδώ είμαστε, παιδιά. Παρέα στο Zoo 90,8 και κάπως έτσι πάει και η δεύτερη ώρα.
1: Ήρθε η ώρα όμως για το χρυσό μας κουκουνάρι, παιδιά, που το δίνουμε στον Νίνο Ξυπολιτά.
2: Όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια, όλα είναι τέλεια.
0: Να πούμε ότι δεν έχει γίνει μοντάζ.
3: Είναι ατόφιο.
0: Δηλαδή ήταν αυτό, πάτησε το ρεκ και είπε.
1: Όλα είναι τέλεια, όλα τέλεια, ένα λεπτό.
0: Αυτό το πράγμα. Τώρα πάντως, μια που μιλάμε για τέλεια, θέλω εγώ να σας μιλήσω λίγο για τον Nova More που ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη μέρα κιόλας. Ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνει πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μπορείς να μάθεις και εσύ περισσότερα τώρα στο nova.gr. Έχουμε κάτι άλλο, φεύγουμε.
3: Φεύγουμε.
0: Φεύγουμε και ερχόμαστε γρήγορα πίσω, μην φύγετε.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Πίσω στη βάση με νέες προσφορές στα γυμναστήρια Bodyfit. Συντονίσου μαζί μας για τη νέα σεζόν με νέες μεγάλες προσφορές σε όλα τα Bodyfit. Σύγχρονα μηχανήματα, ομαδικά τμήματα, πιλάτες reformer και πρόγραμμα προσαρμοσμένο στις ανάγκες σου. Μην το αργείς, τα πακέτα είναι περιορισμένα. Έλα σε ένα από τα γυμναστήρια Bodyfit και εξασφάλισε τη νέα σεζόν στην καλύτερη τιμή. Σε περιμένουμε!
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Pansik. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Pansik. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κηφισιά. Pansik.gr.
7: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
9: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Άλλαξε η εποχή. Άλλαξε και τη διάθεσή σου. Βάλε χρώμα, στυλ και νέα διάθεση στο σπίτι σου με διακοσμητικά και αξεσουάρ από τα Mosaic Stores. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά. Mosaic Stores. Κάνε τον χώρο σου όπως τον θέλεις. Mosaic
12: Stores. Κάθε πρωί στις 10:20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb. Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8.
13: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the bomb. Zoo.
14: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
15: We meet

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα. Τι κάνουμε, παιδιά, πώς είμαστε τρίτη ώρα?
2: Πολύ καλά, είμαστε τρίτη ώρα. Σας φέρουμε και το παιχνίδι μας στο γραμμάτο για μια δωρεοπιταγή αξίας 20 ευρώ από καντίνα Delicatessen.
1: Φανταστικά!
3: Έρχονται επίσης και τα facts που δεν χρειάζεται να ξέρετε και η viral είδηση.
1: Τέλεια! Και τώρα έρχεται το ξεκίνημα της τρίτης ώρας με κομματάρα, παιδιά. Ανεβάστε την ένταση και.

0: Love Me Not. 10 λεπτά μετά τις 6, εδώ είμαστε. Ζου 90,8. Μια μεγάλη καλησπέρα σε όλους από όπου και αν μας ακούτε.
1: Θέλω να τρέξετε τώρα στο Instagram μας, Ζου 90,8, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει για να διεκδικήσετε μια δωρεπιταγή 500 ευρώ από την Greco Strong, παιδιά. Γιατί νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της GrecoStrom ή το GrecoStrom.gr και αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική, και στη Θεσσαλονίκη μπορείτε να βρείτε την GrecoStrom στην περιοχή Παπάφη, ενώ GrecoStrom θα βρείτε επίσης σε Εύωσμο και Καλαμαριά.
0: Τέλειο.
2: Βρείτε μας στο Zoo Radio, στα social παντού και για τους διαγωνισμούς εννοείται, και έχουμε και το Metro FM να καλησπερίσουμε εκεί στην Αλεξανδρούπολη 97,8.
0: Φιλιά
2: και
0: στην Αλεξανδρούπολη. Στείλε και εσύ φιλιά στην Αλεξανδρούπολη.
1: Φιλιά στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την άχρηστη πληροφορία που σας έχω φέρει, που έχει κλείσει. Λοιπόν, οι αρχαίες Σπαρτιάτες, περίμενε, που έμεναν ανήπαντροι μετά τα 30 τους, έχαναν το εκλογικό τους δικαίωμα και τους απαγορευόταν η συμμετοχή σε αγώνες.
0: Άκου τώρα.
1: Είδατε.
2: Εντάξει, όσο να είναι, θα πέθαναν και
0: όπου να ξέραν το 2026, στα 45 ακόμα θα μένουμε με τους γονείς μας και θα.
1: Ανήμαντροι. Και επίσης στην αρχαία Αίγυπτο, αν ο ασθενής πέθαινε στην εγχείρηση, ο γιατρός ακροτηριαζόταν και από τα δύο χέρια.
0: Δεν θα γινώσουν. Γιατί να γίνεις γιατρός τότε.
1: Ρισκάρεις τη ζωή σου.
0: Λοιπόν, πάμε.
2: Μια χαρά είναι. Δεν χρειάζεται εγχείρηση.
0: Πάρτον από εδώ. Μα δεν. Πάρτον! Τέντι Σουίμς έρχεται αμέσως τώρα. Μπιγιόν, σε έχουμε μετά, παιδιά. Χαμός θα γίνει. Μένετε μαζί μας.

0: Τσίκο, εδώ είμαστε. 20 λεπτά μετά τις 6 και πάμε να δούμε τι γίνεται έξω.
1: Βεβαίως, πάμε να δούμε τι γίνεται έξω. Κλασικά προβλήματα στον περιφερειακό. Εκεί στα νοσοκομεία και λίγο αργότερα προς την κάθοδο του Αγίου Παύλου θα βρείτε επίσης. Μπαίνοντας από τη Μουδανιών θα βρείτε πρόβλημα προς τα δυτικά, στον περιφερειακό. Στο κέντρο πολλή κίνηση έχει Μοναστηρίου, πηγαίνοντας προς Βαρδάρη. Η Μίκη Θεοδωράκη επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση, ειδικά προς το κέντρο σε διάφορα σημεία. Και η Καρατάσου. Αυτά, υπάρχει έτσι ένα θεματάκι σήμερα.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τώρα τι σχεδίασαν οι επιστήμονες. Όχι επιστήμονες, βασικά μπορεί να είναι και επιστήμονες. Σχεδιάστηκε μια διπλή τουαλέτα φτιαγμένη για ζευγάρια που λατρεύουν να περνούν κάθε στιγμή μαζί.
0: Όχι, παιδιά, δεν θέλω. Όχι.
1: Για ποιο λόγο? Μέχρι και ο βασιλιάς μόνος του πάει εκεί πέρα.
2: Μα θέλουν να πάνε μαζί, μωρέ, να μην χάνουν χρόνο ένας από τον άλλον.
1: Θα το κάνεις.

0: τέλος πάντων, καθώς και ως μια διαφορετική προσέγγιση για τα ζευγάρια. Υπήρχε επίσης και προέκδοση που είχε.
1: Εκεί τι κάνεις, την πρώτη παραπάνω κάνεις.
0: Ενσωματωμένο iPod Dog και οθόνη 7 ιντσών.
1: Α, δηλαδή την ώρα που θα κάνω, δηλαδή να βλέπεις και ταινία. Υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, ξέρεις τι, απλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Σε αυτό, ας πούμε, τώρα λες, θα πάρω την προέκδοση. Να βάλουμε και μια ωραία ταινία, ρομαντικά, χαμηλά, να πάμε έτσι να το κάνουμε. Άμα ανάψει και κεράκια.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος έχει φάει φασολάδα. Τι θα γίνει μες στο μπάνιο?
2: Το κεράκι θα βοηθήσει, φίλε. Γιατί
1: θα βοηθήσει, θα κάνει κανένα αφρό.
2: Παίρνει τη μυρωδιά.
1: Πυροκλάνη, βρε, αυτό εννοώ.
2: Όχι, το πυροκλάνη χρειάζεται να είναι στο ποπό πίσω.
1: Πολύ κοντά, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν.
0: Τι λέμε,
1: Λούκα Σκέτη. Σκέτη απόλαυσε αυτό το θέμα.

0: Damiano David και The First Time στο Zoo 90,8, 30 λεπτά και μετά τις 6. Εδώ είμαστε με χαρά και αυτό το απόγευμα. Τι λέω πριν, δεν νιώθω καλά, νομίζω ότι έχω πυρετό και αυτά. Δεν με άκουγε καν, κοιτούσε την οθόνη και μου λέει μετά πυρετό. Λέω ναι, δεν νιώθω καλά ρε φίλε, και σκέφτομαι. Λέω, λες ένα συνεργάτη ότι δεν είσαι καλά, δεν αισθάνεσαι καλά. Κανένα ενδιαφέρον. Αν δεν έχει συζήτηση έξω για σεξ, για άντρες, για ποτά, για με τις άλλες τις δύο, δεν κανένα ενδιαφέρον.
1: Ή φτιάρι να θάβει κάτι.
0: Φτιάρι να θάβει τις πρώην συνεργάτηδες της που κάνουν τεράστια καριέρα. Τέλος πάντων, πάμε στο θέμα.
2: Γιατί σα βαζιλεύει, να σου πω λίγο κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Αφού όλη την ώρα γκρινιάζει, κάτι σε πονάει, όχι μέσα. Νοιάζω, παιδί μου.
0: Καταρχήν δεν έχουμε μιλήσει σήμερα 3 ώρες, είσαι έξω και είμαι μέσα. Δεν έχουμε μιλήσει.
2: Μέσα είμαι όλες αυτές τις ώρες. Πότε βγήκα.
1: Πε το θέμα τη ημέρα τώρα.
0: Πάμε λίγο, παιδιά, τώρα στο Jim Carrey. Μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα έκανε το επόμενο βήμα στη σχέση του.
2: Τι λες?
1: Ποιο ήταν το προηγούμενο?
0: Ο Jim Carrey, καθώς σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του TMZ, παντρεύτηκε την επιχρόνια σύντροφό του Min-Ai.
1: Min-Ai.
0: Min-Ai.
1: Είναι AI.
0: Ο 64, 64.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο 64χρονος λοιπόν ηθοποιός φέρεται να ανέβηκε για τρίτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας με την κατά 32 χρόνια μικρότερη του. Δηλαδή η Κατερίνα είναι τώρα 32. Άρα εσύ σκέψου ότι θα μπορούν να παντρευτείς ένα παιδί το οποίο δεν έχει γεννηθεί ακόμα.
2: Πω πω.
0: Για να καταλάβεις τη διαφορά.
2: Ναι. Ή να παντρευτώ εγώ έναν 64 χρονών.
0: Ναι.
2: Το ίδιο.
0: Το ίδιο ακριβώς. Λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Με τα παραδείγματά μας απλά και
1: θα τελειώνουμε.
0: Θα πάω σπίτι μου. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν. Πάμε σε ένα break και ερχόμαστε. Δεν είχα πολύ σπουδαίο θέμα σήμερα. Δεν είχα Αθηνά, δεν είχα Δανάη Μπάρκα.
1: Προς Θεού, προς Θεού.
0: Και δεν γίνεται. Κάθε μέρα καλημέρα. Μην
1: μας κακομαθαίνεις κιόλας.
0: Κάθε μέρα καλημέρα.
3: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
4: Έλα, άσε την κρίνια.
5: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
3: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
6: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
7: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα αποδοατά πια ΣΕΠ, μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Υγεία. Μίτινγκ.
13: Υγεία. Συνεργείο.
12: Υγεία.
13: Εθερικά.
12: Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα? Έλα στο A Day with My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
16: Πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Έλα, πες το.
17: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
16: Εύρε! Πες το και πες το. Θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
18: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
19: πες το!
18: Πες το!
19: Ζου Radio!
18: Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, λίγα λεπτά πριν από τις 7 εδώ είμαστε και έχει φτάσει η στιγμή για το τελευταίο παιχνίδι για σήμερα.
1: Είναι το γραμμάτο. Θα σας δώσουμε ένα γράμμα. Εσείς πρέπει να μας πείτε τρεις λέξεις μέσα στα 10 δευτερόλεπτα που να ξεκινούν από αυτό το γράμμα. Ιδανικά θέλουμε να ονομάσετε τρία πράγματα, έτσι, για να είναι λίγο εύκολα. 23-12-32-908, βγαίνετε να παίξετε μαζί μας και να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή αξίας 20 ευρώ από την καντίνα Ντέρλικα 4 για να φάτε ό,τι θέλετε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τηλεφωνείτε λοιπόν τώρα 23-12-32-908 για να παίξουμε το γραμμάτο μας. Το αγαπημένο μου παιχνίδι για φέτος και να κάνετε δικό σας ένα υπέροχο γεύμα από την καντίνα Τερλικά 4. 2-3-10-2-32-9-0-8. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
2: Καλησπέρα, Καλλιρόη.
0: Γεια σου ρε Καλλιρόη με το ωραίο το όνομα. Τι κάνεις, από πού μας τηλεφωνείς?
2: Ευχαριστώ, καλά,
0: από Σικές. Ωραίες. Λοιπόν, Καλλιρόη, το ξέρεις το παιχνίδι, το έχεις ακούσει?
2: Ναι, το γνωρίζω.
0: Έτσι, τα πει η Κατερίνα. Αλφα, λες stop και το γράμμα που σου αντιστοιχεί. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρία πράγματα, τρία αντικείμενα, τρεις λέξεις. Οκ. Okay.
2: Είμαι έτοιμη, ναι.
0: Καλή επιτυχία.
3: Το γραμμάτο. Αλφα.
2: Stop.
3: Ζήτα.
2: Ζήτα.
0: Ζήτα. Έχεις 10 δευτερόλεπτα για να πεις τρία πράγματα ή τρία αντικείμενα από ζήτα. Ο χρόνος, Καλλιρόη, ξεκινάει από τώρα.
2: Ζακέτα, ζώνη και ζυγαριά.
0: Μπράβο! Yeah! Και χθες το ζήτα δεν είχαμε, που έλεγα για το ζάρι εγώ.
3: Αχ, σωστά.
0: Σωστά. Λοιπόν, υπέροχο γεύμα από την καντίνα Τερλικά 4 είναι δικό σου, Καλλιρόη.
2: Σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
3: Όρθι.
0: Που ακούς ζου. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε, ενώ εσύ Καλλιρόη μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Where is my husband?

0: Υπέροχο Golden για κλείσιμο. Και όταν λέμε, παιδιά, ότι η Θεσσαλονίκη γίνεται αφετηρία για τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου, το εννοούμε. Και αυτό το χρωστάμε φυσικά στην Aegean που μας συνδέει απευθείας με 41 μοναδικούς προορισμούς. Από κοσμοπολίτικες πρωτεύουσες μέχρι κρυμμένους παραδείσους, έχει επιλογές για όλα τα γούστα και τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Οπότε μπαίνεις τώρα, σε παρακαλώ, στο aegeaner.com, στο Aegean App και διαλέγεις τον επόμενο σταθμό και ετοιμάζεις βαλίτσα για το επόμενο ταξίδι σου. Λοιπόν, και εμείς έχουμε ταξίδι τώρα για τα σπίτια μας.
1: Mm-hmm. Είδατε καθόλου κάτω στο Θερμαϊκό που κάνουν πορεία, να το πω έτσι, οι αλλοίς και έχει γεμίσει τράτες όλος ο Θερμαϊκός?
2: Όχι.
1: Κάνουν απεργία για τις τιμές του πετρελαίου.
0: Ναι.
1: Και είναι, έχει γεμίσει τράτες όλος ο Θερμαϊκός.
0: Στην παραλία εδώ σε εμάς.
1: Ναι,
0: έχει
1: γεμίσει,
0: δηλαδή, βαρκάκια.
1: Βαρκάκια δεν τα λες.
0: Ατράτες.
1: Τα μεγάλα, ρε παιδί μου, ναι.
2: Τι ωραία, να πάμε.
0: Να πας, Κατερίνα, ποτέ δεν ξέρεις που είναι η τύχη σου.
1: Είναι
0: η τύχη σου, ποτέ δεν ξέρεις που είναι. Ήρθαμε εδώ να γλώσουμε τα...
2: την αγανάκτησή μας.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ραντεβού πάλι αύριο στις 4. Έρχεται ο Πέτρος Σοφιανίδης άμεσος τώρα. Το βράδυ κλείνει με την Έλενα Τυρόκα και φυσικά δεν ξεχνάμε αύριο το πρωί το καλύτερο πρωινό σε αυτή την πόλη. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning με τον Bill Nackis, την Άντζη Βλάχου και το Σκάτζ. Εμείς αύριο στις 4. Νταν, θα είμαστε και πάλι εδώ. Αυτά.
2: Με τι θα κλείσεις?
0: Τώρα πρέπει να βρούμε κάτι, δεν μπορώ.
2: Εγώ σου είπα, αλλά δεν
0: θέλω το. Το έβαλα.
2: Εντάξει, μια φορά.
0: Ναι, τέα, κάθε μέρα καλημέρα τώρα. Θέλω να βρούμε κάτι καλό, κάτι που να έχει ταυτότητα για την εκπομπή.
1: Θα το κρατήσει δύο μέρες και μετά θα το βαρέσει.
0: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, τα λέμε αύριο Παρασκευή.

0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Είναι τρέλα, είναι γλύκα, είναι η φρουλίτα, μαρμελάδες φρουλίτα, με το ψωμί, τη φρυγανιά, αλλά και σκέτη κουταλιά, με φρούτα του τόπου μας, χωρίς συντηρητικά, από τη Regina Foods Κουραντίδης. Μαρμελάδες φρουλίτα, σκέτη γλύκα.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: 90.
1: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
4: Beat the Bomb!
3: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
5: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Beat the Bomb!
7: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Ευχιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλό μήνα να έχουμε. Εδώ είμαστε, πρώτη μέρα του Οκτωβρίου. Zoo 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευχιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Zoo Fan. Γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Πάμε να ξεκινήσουμε όμορφα το νέο μήνα. Σας φέρνω μουσικά νέα για σήμερα. Hitlist στις 8 η ώρα και το track of the day. Και εννοείται, good vibes only. Πάμε να ξεκινήσουμε με 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Και πρώτη στη σειρά έρχεται το Παπαού. Afro Soul. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε.

Καταπληκτική Miley Cyrus με το Bass Best Rage εδώ στον Zoo 90,8 και στο Zoofan με τον Πέτρο Σοφιανίδη. Καλό μήνα και πάλι. Θέλω πολύ να μάθω πώς μπήκε ο Οκτώβριος χωρίς μη, έτσι μην ξεχνιόμαστε. Σε εσάς, λοιπόν, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Zoo στο 6931-908-908. Δεν ακούστηκε και πολύ καλά αυτό που είπα, αλλά anyway, καταλάβατε. Λοιπόν, στο ίδιο μοτίβο συνεχίζουμε και αύριο Παρασκευή από θέμα καιρού. Θα έχουμε ήλιο όλη την ημέρα, λίγο περισσότερο κρύο το πρωί μόνο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει από 15 μέχρι και 24 βαθμούς. Αγαπημένο Counting Stars, σας φέρνω τώρα από One Republic εδώ στον Zoo.

0: υπέροχο I Run από Haven εδώ στον Zoo 90,8 και θέλω να μου πείτε αν ξέρετε τον νόμο του Murphy, ο οποίος λέει ότι το λάπτοπ θα κρασάρει στο κρίσιμο project, ότι το σκούτερ θα σε αφήσει τη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης και ότι το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Όταν λοιπόν η τεχνολογία αποφασίζει να μας μείνει στα χέρια, δεν ευριάζουμε, απλά πηγαίνουμε στο Γερμανό. Γιατί εκεί, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σέρβις αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γι' αυτό αφήστε τον Murphy να λέει τα δικά του και την επόμενη φορά που θα σας βρει μια τέτοια αναποδιά, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Γερμανός. Λοιπόν, σήμερα 1 Οκτωβρίου είναι η Διεθνή Ημέρα Καφέ και γιορτάζουμε όλοι πάρα πολύ γιατί αγαπάμε τον καφέ, Παγκόσμια Μέρα Ηλικιωμένων και Παγκόσμια Μέρα Χορτοφαγίας. Να πούμε χρόνια πολλά και στους εορτάζοντες, τον Ανανία, το Θηρέσιο, τη Θηρεσία, τον Ρωμανό και τη Ρωμανή. Μπέκι Τζι και Κάρολ Τζι έρχονται τώρα με το Μαμί, εδώ στον Ζου.
1: Salud, mami.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει συντζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες, φρομερίσα να τα ποδαρούσα. Το χαβάλε τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
4: Συντονιστείτε!
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ο Κοτσόβολος στην Τούμπα γιορτάζει 30 χρόνια με μία προσφορά που τα φέρνει όλα Τούμπα. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και με αγορά 2 προϊόντων και άνω πάρε δώρο την αξία του ΦΠΑ. Τα λέμε Γρηγορίου Λαμπράκη 189 στην Τούμπα. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Έχεις σκύλο, γάτα ή απλά αγαπάς τα ζώα. Έλα στο A Day With My Pet. Το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το topetmu.gr γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα ζώων. Αθήνα, Άλσος Κηφισιάς. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλους. Πάτρα, πλατεία Υψηλών Αλωνίων. Υιοθεσίες, μαθήματα κάρπα για κατοικίδια, photobooth, face painting, δράσεις και πολλά δώρα. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Πες το.
12: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Έλα, πες το.
12: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
11: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς.
11: Πες το.
13: Ζου Radio.
3: Ζου 90,8. We play the
11: hits. 7 και 37 ακριβώς δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε Zoo 90,8. We play the hits. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο, στη Βασιλεία, στο Θοδωρή, στον Αναστάση. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Έχουμε κινήσει τον περιφερειακό προς τα ανατολικά στα νοσοκομεία, στον εσωτερικό περιφερειακό, στην Εγνατία, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλή Σόλγας, Λεωφόρο Νίκης και φυσικά στη Λαμπράκη. Γιατί σε λίγη ώρα παίζει και εθνική μας απέναντι στην Ολλανδία, εδώ στην Τούμπα. Ντάτι και Take Me There έρχεται να μας ταξιδέψει τώρα εδώ, στον Zoo.

0: Dua Lipa και New Rules εδώ στον Zoo 90,8. Και εγώ να σας πω πως στις επόμενες ημέρες θα έχουμε δύο πολύ όμορφα ραντεβού στη Θεσσαλονίκη. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι, το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας All Win Care μας περιμένει στην Πολυτεχνική Σχολή του Απιθύτα για εθελοντική αιμοδοσία και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα, η δράση συνεχίζεται στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης πίσω από το Βασιλικό Θέατρο. Μπορούμε να προσφέρουμε αίμα ή με ένα απλό δείγμα σάλιου να εγγραφούμε ως εθελοντές δότες μυελού των οστών και ίσως κάποια μέρα να είναι κάποιος από εμάς συμβατός με έναν άνθρωπο που μας χρειάζεται πάρα πολύ. Οι δράσεις υλοποιούνται από το All Win Care σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody και Choose Life, τα νοσοκομεία Ιπποκράτιο και Αιχέπα και με την πολύτιμη στήριξη της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δύο ημέρες λοιπόν, δύο σημεία, ένας κοινός σκοπός. Να είμαστε εκεί για όσους μας χρειάζονται. Μάθετε περισσότερα στο allwincare.bloody.org. Φύγαμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ στον Zoo.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
4: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Πανσίκ. Ανώτερες σπουδές μόδας και τεχνών. Σπούδασε επιλέγοντας ανάμεσα σε 28 προγράμματα μόδας και γίνε μέρος του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού ομίλου Fashion and Design στην Ελλάδα. Πανσίκ. Αλλάζουμε τους κανόνες, σχεδιάζουμε το αύριο. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κηφισιά. Πανσίκ.gr.

0: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
1: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Sea Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone Sea.

0: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Δέθκελ Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό φουτέρια με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιώνουν μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
1: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
2: Beat the Bomb!
1: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Μετρητά.
1: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
3: Beat the bomb.
4: We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
5: Δεν μπορείτε να πείτε, Εγγλέζοι είμαστε. 8 ακριβώς δείχνει το ρολόι μου. Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στη δεύτερη ώρα του Zoo Fun. Στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Εφιανίδης στην παρέα σας για τα επόμενα 60 λεπτά. Φυσικά έχουμε το Track of the Day πριν το τέλος της εκπομπής με άρωμα Taylor Swift, δεν θα πω παραπάνω. Και εννοείται έχουμε και την αγαπημένη μας Hit List. Πάμε να ακούσουμε μαζί τις κορυφές 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της ημέρας εδώ στον Zoo 90,8 σε αντίστροφη μέτρηση. Και στο νούμερο 5 έρχεται ο Bad Bunny με τον Nueva Yol.
4: Zoo Radio, the hit list. Νούμερο 5.
6: Nueva Yol.

Νούμερο 2 για τους Μπάουσα με το αγαπημένο Magnetic τώρα στο hit list των Zoo 90,8. Και για πείτε μου λίγο σας παρακαλώ, πόσες φορές έχετε προσπαθήσει να φτιάξετε μόνοι σας είτε το λάπτοπ που κράσαρε, είτε το smartwatch που κόλλησε, είτε το σκούτερ που δεν έπαιρνε μπρος. Όταν μία συσκευή μας μένει στα χέρια, οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν, χρειαζόμαστε σοβαρό σέρβις. Και αυτό θα τον βρούμε στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρουμε ότι η συσκευή μας είναι στα σωστά χέρια. Και το καλύτερο, τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν απλά τη δουλειά τους. Λοιπόν, στο νούμερο 1 για σήμερα έρχεται ο Teddy Swims με το Mr. Know It All. Ο αγαπημένος τραγουδιστής ανακοίνωσε πως στις 22 Ιανουαρίου του 2027 θα κυκλοφορήσει το νέο του άλμπουμ με τίτλο Ugly. Νούμερο 1.

τραγουδάρα θυμηθήκαμε από το 2006, Justin Timberlake και Sexy Back εδώ στον Zoo 90,8 και έχω να σας πω πως είναι σημαντικό να ακούμε τον εαυτό μας και την υγεία μας. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Health Voice, μια σειρά podcast και βίντεο με την Άση Ζαμπέντογλου και ειδικούς από τον χώρο της υγεία.

Σε κάθε επεισόδιο του Health Voice μπαίνει στο επίκεντρο μια διαφορετική πτυχή της υγείας και της καθημερινότητάς μας, όπως η σωματική, η ψυχική, αλλά και η ψυχική υγεία, αλλά και η διατροφή. Τσέκαρε το στο εθνικεασφαλιστική.gr κάθετος Your Health και εστίασε λίγο παραπάνω σε σένα και στην υγεία σου. Να ξέρετε πως είναι επίσης διαθέσιμο σε YouTube, Spotify και Apple Podcasts. Λοιπόν, για εσάς που αγαπάτε τους Tokyo Hotel, έχω να σας πω πως επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα μετά από περίπου 2 δεκαετίες και συγκεκριμένα στο release Athens 2027 την Τετάρτη 7 Ιουλίου στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τους περιοδίας Summer Encore 2027.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
6: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
6: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
10: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτόγλου.
9: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλού από την Key Books παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη στις 5 Οκτωβρίου στις 7.30 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Ιαννός Αριστοτέλους 7. Για το τούνελ θα μιλήσει συγγραφέας και ξεχωριστές προσωπικότητες της πόλης.
11: Με την υποστήριξη του Ζου 90,8.
12: Πες το.
13: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Έλα, πες το.
13: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
12: Εύρετο! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
12: πες το!
14: Πες το!
15: Ζου Radio!
14: Ζου 90,8.
16: Επιστρέψαμε, Ζου 90,8, We Play The Hits και δεν είμαι φυσικά μόνος μου. Καλησπέρα στον Ιορδάνη, τον Μάριο, τον Ηλία και τον Βασίλη. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Και δεν μην ξεχνάτε, κάθε πρωί τα πρωινά σας γίνονται πιο όμορφα εδώ στον Ζου με Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. 7 με 11 τους ακούτε καθημερινά και 9 και 40 παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

Αυτές ήταν οι μαγικές κατσάι με τον Γκαμπριέλα εδώ στον Ζου 90,8 και θέλω να θυμάστε, αν χαλάσει είτε το smartwatch, είτε το laptop, είτε το scooter, πηγαίνετε κατευθείαν στο Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά, ξέρετε ότι η συσκευή σας είναι στα σωστά χέρια. Και τώρα έχετε 25% έκπτωση στην επισκευή scooter, laptop αλλά και smartwatch. Γι' αυτό, αν βρεθείτε σε μια δύσκολη κατάσταση, περάστε απλά από ένα κατάστημα Γερμανός και αφήστε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Στο Track of the Day σας φέρνω το lead single από το πρόσφατο άλμπουμ της Taylor Swift, The Life of a Showgirl, The Encore, το τραγούδι με τίτλο Patient Zero. Κάπου εδώ σας αφήνω, Έλενα Ρόκα έρχεται στην παρέα σας τώρα με τα Zoo Nights μέχρι και τις 12 και εμείς θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο Παρασκευή στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Bye bye! Track of the Day! Track of the Day!

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
1: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
3: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
4: Καλά ξεκίνησε αυτό.
5: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καδιά.
5: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
5: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω να λέτε εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά 4 μετά το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, in the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακολόγο.
4: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
5: Beat the Bomb!
4: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8.
6: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Beat the Bomb!
8: Zoo Radio 3. Top 5. Número 5.

0: Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5. Yeah. We play the hits. We play the hits. Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε. Καλό μήνα σε όλους. 1 Οκτωβρίου σήμερα είναι. Μπήκε και Οκτώβριος, ο 10ος μήνας του 2026. Στα ψέμα μου φαίνεται, παιδιά, πάρα πολύ γρήγορα πέρασε ο χρόνος. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες θα κάνουμε παρέα. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

ωραίο throwback ήταν αυτό. Backstreet Boys και Everybody. Νομίζω έχουμε ενεργοποιηθεί αρκετά για τα 17 λεπτά που είμαστε εδώ στον αέρα. Παρέα Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Ελένα και θα είμαι εδώ μέχρι και τις 12. Σήμερα 1 Οκτωβρίου, καλό μήνα και πάλι. Και πάρα πολύ μεγάλη μέρα για την Θεσσαλονίκη και για την Τούμπα συγκεκριμένα. Γιατί σε περίπου μισή ωρίτσα, 10 παρατέταρτο, ξεκινάει ο αγώνας ποδοσφαίρου Ελλάδα-Ολλανδία στο γήπεδο του ΠΑΟΚ εδώ στην Τούμπα. Καλή επιτυχία να πούμε στην Ελλάδα και φυσικά να ευχηθούμε σήμερα 1 του μήνα χρόνια πολλά στον Ανανία, την Ανανούλα και τον Ρωμανό που έχουν τη γιορτή τους και φυσικά ευχές στέλνουμε σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του. Temper City Self Aware, πολύ ωραίο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: διαγωνισμού για τα πιο τέλεια δώρα και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Ο Ζου 90,8.
1: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Και το Turn the Lights Off εδώ στον Ζου 90,8. Εδώ παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και σήμερα μπήκε Οκτώβρης, μπήκε το φθινόπωρο έτσι για τα καλά. Και εγώ να σας πω, ειδικά τώρα που είναι αυτός ο καιρός, μου αρέσει πάρα πολύ να κοιμάμαι. Να κοιμάμαι πολύ και να κοιμάμαι και ωραία, φυσικά άνετα. Αν κι εσείς είστε σε αυτό το mood και θέλετε, μπορείτε να διεκδικήσετε μία δωροπιταγή 500 ευρώ από την Grecostrom, παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που τρέχει στο Instagram του Ζου αυτή την εβδομάδα. Γιατί, παιδιά, νέα σεζόν σημαίνει νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίζουμε λοιπόν το φετινό φθινόπωρο, επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασης. Και επισκεφτείτε λοιπόν ένα από τα καταστήματα της Grecostrom ή το grecostrom.gr για να αποκτήσετε την ποιότητα που σας αξίζει σε προσιτές τιμές. Και με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later, κάνετε αγορές έως και 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Στη Θεσσαλονίκη, η Grecostrom σας υποδέχεται στην περιοχή Παπάφη, ενώ Grecostrom θα βρείτε επίσης και σε Εύωσμο και σε Καλαμαριά.

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Επ, εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε, Μπιλ, φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρονή, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάρισες. Βρωμερίστα να τα αποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε. Η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες, λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκατζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
2: Εύρε!
4: Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Πες το.
6: Zoo Radio.
3: Zoo 90,8.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εδώ από τον Ζου 90,8. Εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τις 9 στο πρώτο μας μέρος. Εγώ είμαι η Ελένα και περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν η μέρα αυτή, η Πέμπτη σήμερα, στο 6931-908-908. Και εμείς πάμε να ακούσουμε τώρα Beautiful Things από Benson Boone, εδώ στον Ζου 90,8.

Άμπρα κατάμπρα, και αυτή ήταν η αγαπημένη μας Lady Gaga εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και για αυτή την Πέμπτη. Και σήμερα 1 του Οκτώβρη, σχετικά φθινοπορεινή θα πω ότι ήταν η μέρα αυτή σήμερα. Εντάξει, είχε ήλιο, τώρα είναι η φάση που στην σκιά έχει δροσιά, στον ήλιο έχει ζέστη, αλλά αντιμετωπίζεται. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι νυχτώνει αρκετά νωρίς και είναι 7 και κάτι, τώρα έχει γίνει ήδη η Δύση. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στη Θεσσαλονίκη 19 βαθμούς Κελσίου και αύριο Παρασκευή από 15 έως και 24, όπως και σήμερα θα είναι, κανονικές συνθήκες και σε θερμοκρασίες για την εποχή, ήλιος και μια χαρά, πάρα πολύ ωραία. Σε άλλα νέα, είναι η Παγκόσμια ημέρα καφέ σήμερα. Δεν ξέρω αν ήπιατε αρκετούς καφέδες. Εγώ ήπια δύο και τους έκανα και τους δύο στο σπίτι, γιατί έχω πάρει ένα καταπληκτικό γάλα για αφρόγαλο. Καταλαβαίνετε, ζεστό έκανα τον καφέ. Πάρα πολύ ωραίος ήταν. Πάμε να συνεχίσουμε με τη Βέντο και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Troublemakers. Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
1: Προσδοκίες.
2: Πανολευτρία.
3: Πλοπ, πλοπ.
4: Τι κάνεις, Μαργαρίτη,
5: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
4: Δεν ξέρω σε εσύ την ώρα να μιλάει το στόμα.
5: Αλήθεια.
1: Εν τω μεταξύ παρέθεση, είχα δει και εξωγήινο μια
0: φορά. Είπε.
6: Τελικά ποιος ήταν?
1: Μάλλον ο θείος μου.
0: Κατουρίτηκα.
7: Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Έβρετε μαλακιά.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
12: Το Θεσσαλονίκη Beer Festival επιστρέφει φέτος με Oktoberfest Vibe και θα προσφέρει για ακόμα μία χρονιά την απόλυτη εμπειρία ποιοτικού ζήθου σε όλους τους λάτρες της μπίρας. 4 ημέρες γεμάτες μουσική από το live stage του φεστιβάλ στο περίπτερο 16 της Detail Expo και ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό Foodteria με κορυφαίες επιλογές street food. Νέγρος του Μοριά, Καντινέλια, Μπρατίνια και ένα μουσικό αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο πλαισιών μουσικά το φεστιβάλ. 8 με 11 Οκτωβρίου. Εισιτήρια προπόλησης στο cometogether.live. Διοργάνωση Soul Food Θεσσαλονίκη.
7: Με την υποστήριξη του Zoo 90,8. Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
13: Beat the Bomb!
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
14: Beat the bomb!
7: Zoo!
15: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: Zoo around the world.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
2: Γεια σε όλους από τη συχνότητα του Ζου 90,8. Είμαστε εδώ 1η του Οκτώβρη σήμερα. Καλό μήνα σε όλους. Είναι Πέμπτη και η ώρα είναι 10. Θα είμαστε παρέα για ακόμη 2 ώρες. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12. Και πάμε να συνεχίσουμε πάρα πολύ ωραία με ακόμη 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Take Me There είναι η πρώτη από τις 10 και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

μπλοκάρισμα έχει αυτός ο Bruno Mars και μας ανεβάζει τόσο πολύ. 24 Karat Magic εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και να πούμε ότι είδα μια ανακοίνωση ότι οι Tokyo Hotel θα επιστρέψουν, θα κάνουν μια συναυλία στο ΟΑΚΑ μετά από σχεδόν 20 χρόνια το καλοκαίρι τώρα που μας έρχεται, του 27. Και εκτός από αυτό, είδα ότι υπάρχει και στη wishlist γενικά για συναυλίες στο ΟΑΚΑ ο The Weeknd. Δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί το 27 ή αργότερα κάποια συναυλία, αλλά γενικά συζητιέται πάρα πολύ, είναι στις φήμες έτσι. Και το ευχόμαστε γιατί ο Weeknd, εντάξει, είναι πάρα πολύ δυνατό όνομα τώρα για Ελλάδα. Teddy Swims τώρα και Bad Dreams παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

πάρα πολύ ωραίο μελωδία εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαστε 10 και 31 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη, είναι 1η του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους. Έλληνα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και δεν ξέρω εσείς σε τι mood είστε. Εγώ πάντως έχω μπει σε mood για ανανέωση, την καρνταρόμπα μου λίγο. Θέλω να ψωνίζω, θέλω. Βοηθάνε και οι Mega Days, τα Marks & Spencer φυσικά, γιατί μπορούμε να ανακαλύψουμε όλα τα γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, είδη σπιτιού και beauty προϊόντα με 20% προσφορά, γιατί η M&S μας βάζει σε ένα φθινοπορεινό mood πολύ απλά, με αποχρώσεις, με υφές και με αυτό το styling που κάνει να κάνει τα υπόλοιπα, από office look μέχρι και weekend dresses, day to night styling. Αυτή τη σεζόν τα Marks & Spencer πήγαν πιο κοντά σε χρώματα της φύσης, με αυτά τα top που κυκλοφορούν, αυτό το καφέ, το σοκολατή, καραμέλα, ελιά, βουργουνδί και το τέλειο κρέμ. Αντί για αυτό το μαύρο που συνήθως ερχόταν αυτή την εποχή, κοιτάξτε, λίγο το βαρεθήκαμε. Και τώρα είναι η ιδανική στιγμή για τις αγορές σας, με Mega Days προσφορά 20% σε όλα τα είδη. Ισχύει έως και την Κυριακή 4 Δεκάτου, που είναι και ανοιχτά τα καταστήματα, στα καταστήματα και στα marksandspencer.gr, με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Να πούμε ότι εξαιρούνται τα τρόφιμα. Και φύγαμε για Coldplay τώρα. A Sky Full of Stars. Παίζει στον Ζου.

0: Όχι πάλι, όχι πάλι. Κάθε μέρα σε 6.30 θα χτυπάει αυτό.
1: Έλα, έλα, άσε την κρίνια.
2: Η σεζόν ξεκίνησε και ήδη μας τρέλανες.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
3: Κάποιοι χρειάζονται λίγο παραπάνω χρόνο για να ξυπνήσουν. Αλλά όταν ξυπνήσουν, το πρωινό της Θεσσαλονίκης παίρνει φωτιά.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Ο Bill Nackis, ο Σκάτς και η Νάνση επέστρεψαν και είναι ήδη στον αέρα. Κάθε πρωί στις 7, το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης σας ξυπνάει στο Zoo Radio.
5: Πες το, πες το.
1: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Έλα, έλα, πες το.
1: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
5: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Αυτός είναι ο Ζου 90,8 και είμαστε εδώ περίπου στα μισά από για σήμερα, 37 λεπτά μετά τις 10. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα και να πούμε σε κάπου εδώ ότι η Ελλάδα με την Ολλανδία που παίζει αυτή τη στιγμή εδώ στην Τούμπα προηγείται 2-0 και είναι ένα νέο έτσι ευχάριστο θα μπορούσαμε να πούμε. Πάμε όμως να ακούσουμε Παπαούτε εδώ στον Ζου 90,8.

πάρα πάρα πολύ ωραίο Wild Thoughts εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε έτσι λίγα λεπτάκια πριν τις 11. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 12. Και να πούμε ότι σήμερα που είναι Πέμπτη είναι το κλασικό και αγαπημένο μας update για τις, για τις ταινίες της εβδομάδας που ήρθανε. Ξεκινάω με ντοκιμαντέρ με τίτλο NASA. Μετά έχουμε Digger, είναι μαύρη κωμωδία. Η Εξέγερση είναι περιπέτεια εποχής. Το ημερολόγιο της Verity είναι ψυχολογικό θρίλερ που καθόλου δεν τα μπορώ αυτά. Και είναι και η πρωταγωνίστρια η Dakota Johnson που μου αρέσει, αλλά δεν πρόκειται να το δω. The Goal είναι η ώρα, The Goal, η ώρα της αντίστασης είναι ιστορική αυτή η ταινία. Σιωπηλή φίλη είναι δράμα. Και κλείνω με animation ως συνήθως για τους μικρούς μας φίλους, ο Tad και το μαγικό λιχνάρι. Αν δείτε κάτι από αυτά, να μας πείτε αν αξίζει να πάμε να το δούμε κι εμείς. Ό,τι θέλετε εκτός από θρίλερ, για μένα, για προσωπικά. Alex Warren, Fever Dream, παίζει δυνατά στον

0: Troublemakers.
1: Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ,
2: δεν καταλαβαίνετε τι ώρα περνάω.
3: Καραμέλα, έβγαζα βρακί και χόρευα.
4: Αχάλος αργόσχολος μας βρήκε.
5: Καλά ξεκίνησε αυτό.
6: Εγώ αν τυχόν αυνανίζομαι.
2: Καρδιά.
6: Πολλές φορές. Πόσες είναι πολλές φορές?
2: Πάμε, οι χελώνες που κάνουν σεξ.
6: Σκέψου κανένα δυο φορές.

0: Να σου πω, να λέτε, εγώ ψιλογουστάρω λιγάκι.
1: Καθημερινά, 4 με 7, το πρόβλημα σε κάθε λύση. Troublemakers, κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb. Beat the Bomb! Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά.
2: Μετρητό.
1: Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Beat the Bomb!
3: Zoo Radio 3. Top 5. Νούμερο 5.

0: Παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα σε όλους και καλό μήνα. Είμαστε εδώ 5η 1 Οκτωβρίου 2026 και 11 λέει το ρολόι, θα είμαστε παρέα για ακόμη ένα 60 λεπτό. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στην παρέα σας λοιπόν, και έχω πάρα πολύ ωραία συνέχεια για ακόμη 60 λεπτά. 10 επιτυχίες στη σειρά τώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις, μόνο στον Zoo.

πίσω στο 2007 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Rise Up εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε στα 16 λεπτά μετά τις 11. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι ζωντανά μαζί σας μέχρι και τις 12. Και αν θέλετε κι εσείς να μας πείτε τη γνώμη σας και να αποφασίζετε ποια τραγούδια θα παίζει το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, μπορείτε να μπείτε στην έρευνα που κάνουμε στον Ζου 90,8 στην ιστοσελίδα μας, το zooradio.gr, και να επιλέξετε, να αποφασίζετε, να μας πείτε ποια τραγούδια σας αρέσουν, ποια όχι, και να μπείτε στην κλήρωση για 100 ευρώ μετρητά. Συνεχίζουμε με πάρα πολύ ωραίο I Adore You σε πολύ λίγο. Τώρα, Sombre 12 to 12 και παίζει δυνατά στον Zoo.

David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, στον Zoo 90,8 παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι τις 12 και στο update για τον αγώνα Ελλάδα-Ολλανδία που παίζεται τώρα εδώ στην Τούμπα. Είναι 2-1 το μάτσα αυτή τη στιγμή, προηγείται η Ελλάδα. Και να σας πω τώρα παιδιά ότι σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι γυναίκες, περίπου δηλαδή το 88% των γυναικών συγκεκριμένα, τείνουν να παρατηρούν με τεράστια ευκολία μικρές, πολύ μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά του συντρόφου τους και τελικώς να έχουν καλύτερες ερευνητικές ικανότητες από το FBI σε περίπτωση που νιώσουν έτσι ότι κάτι δεν πάει καλά στη σχέση τους, ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι έχει αλλάξει. Πιάνουν γενικά vibes και καταλαβαίνετε. Μετά βρείτε τρύπα να κρυφτείτε αυτοί που φταίνε φυσικά. Και τι ξέρετε τι λένε για την γυναική αδιέστηση εξάλλου. Πάμε να συνεχίσουμε με Αντέλα και Ain't in LA. Παίζει δυνατά στον

0: Αχ, σκατζούλη μου, πάει η ησυχία μας, πάει η ηρεμία μας. Από τη Δευτέρα που επέστρεψε ο Μπιλ, μας έχει στην τζίτα.
1: Άσε, Νάνση, δεν προλάβαμε να χαρούμε. Αυτός ήρθε με άγριες διαθέσεις. Ούτε για κατούριμα δεν προλαβαίνουμε να πάμε.
2: Εδώ είμαι, σας άκουσα. Κοκλάκια, και λίγα σας κάνω. Να το ξέρετε.
1: Έλα ρε Μπιλ φιλαράκι μου, για το καλό της εκπομπής το λέμε.
2: Γλυφτρώνει, στο ξανάπα και στο άλλο σποτ. Σταμάτα, με ζάλισες, βρωμερίσαρα τα ποδαρούσα. Το χαβαλέ τελείωσε, η σεζόν ξεκίνησε. Ετοιμαστείτε για εκπομπάρες λέμε. Αλλιώς θα σας πιτσω.
3: Η Dream Team του Zoo 90,8 επέστρεψε και είναι ήδη στον αέρα. Ο Μπιλ Νάκης, η Νάνση και ο Σκάτζ σας περιμένουν κάθε πρωί στις 7. Το πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης ξεκίνησε.
2: Συντονιστείτε!
4: Πες το, πες το.
5: Όχι, όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Έλα, έλα, πες το.
5: Όχι, εσύ πες το, εσύ.
4: Εύρε! Πες το και πες το, θα το πω εγώ να τελειώνουμε.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούς,
2: πες το!
3: Ζου 90,8.

είμαστε Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Λίγο μετά τις 11.30 έχουμε μερικά λεπτά ακόμη στη διάθεσή μας. Εγώ είμαι η Έλενα και βρείτε μας αν θέλετε στα social, Instagram Ζου Radio και TikTok Ζου Radio 908. Και φυσικά έχουμε και εφαρμογή για iOS και Android Ζου 90,8. Νταμιάνο Ντέιβι τώρα, The First Time, παίζει δυνατά στον Ζου.

αγαπημένη μας Billie Eilish και Birds of a Feather εδώ στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες για τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα ωραία και για σήμερα, 5η 1η του Οκτώβρη. Καλώς να είναι αυτός ο μήνας, ο 10ος του 26. Και πάρα πολύ γρήγορα περνάει η εβδομάδα. Αύριο έφτασε κιόλας η Παρασκευή. Φυσικά η μέρα θα ξεκινήσει εδώ στον Zoo στις 7 ακριβώς. Έρχεται ο Bill Nackis με την Boss Crew, Nancy και Scuds. Θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Ακολουθεί όλο το καταπληκτικό πρόγραμμα του Zoo 90,8 και στις 9 το βράδυ θα είμαστε πάλι παρέα εδώ με τα Zoo Nights. Έλενα με ρόκα μέχρι τώρα στο μικρόφωνο του Zoo 90,8 και θα σας αφήσω με The Second Voice και Let Me Be. Καλό βράδυ σε όλους, φιλιά πολλά, γεια σας!

0: Troublemakers.
1: Το μόνο που σίγουρα έχουμε είναι επιτυχίες και το μόνο που σίγουρα δεν έχουμε τι είναι?
2: Προσδοκίες.
3: Πανόλευτρία.
4: Πλοπ, πλοπ.
5: Τι κάνεις, Μαργαρίτη, δεν
6: φίλε, μιλάει πάρα πολύ, δεν σταματάει.
5: Δεν ξέρω, σε εσύ την ωραία μιλάει το στόστο μου.
6: Αλήθεια.
2: Εν τω μεταξύ παρένθεση, είχα δει και εξωγήινο μια φορά.
1: Τι είπε? Τελικά ποιος ήταν?
2: Μάλλον ο θείος μου.
7: Κατουρίθηκα. Troublemakers.
8: Άλλες μπάλε.
7: Μαργαρίτης και Χαγιάς. Βασίλης Βαρσάμης. Κατερίνα Καρακιτσάκη.
9: Εύδε μαλακ.
7: Καθημερινά 4 με 7.
10: It's amazing.
7: Το πρόβλημα σε κάθε λύση.
11: Troublemakers.
7: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
11: Beat the Bomb.
7: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητό. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom, στον Zoom. 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιμάκωσης.

Zoo 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Θέλω να μας πεις και το όνειρο που είδες.
3: Σε είδα ότι σου έδωσα ένα σαλαμάκι αέρος στο στόμα. Αηδίασες. Και μετά το καταβρόχτησες και είπες τι νόστιμο μου, τι ηλίθεια είμαι που το παίζω βίγκα. Και σου λέω μετά, ναι κορίτσι μου, να τρως και τέτοια πράγματα. Τώρα να ζήσεις χωρίς πρωτεΐνη. Έχεις δίκιο Βασίλη μου, όλες τις φλακίες που τρώω. Θα τρώω κρυφά τον κόσμο στα σουβλάκια. Παιδιά, δεν είναι φυσιολογικό αυτό που είδα. Και στο σαλαμάκι είναι τόσο πρόχνα στο στόμα. Αέρος.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning everybody.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: το θρίλερ. Και η δεύτερη λέξη.
1: Διαγράμμιση.
2: Ωραία. Έζησα ένα θρίλερ με το αυτοκίνητο. Η διαγράμμιση δεν φαινόταν καν στον δρόμο. Τι ήταν αυτό, ευθυγράμμιση, διαγράμμιση. Τι ήταν.
0: Χωρίζουρλι είσαι. Μπράβο. Μπράβο στο κορίτσι μας, μας έκανε να γελάσουμε με τη ζούρλα της.
2: Αγαπώς, κάτσε, αγαπώ στον αέρα, θέλω να ακουστώ.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε, κάτσε. Είσαι ελεύθερη ή παντρεμένη?
2: Παντρεμένη.
0: Ακόμα καλύτερα. Μηδέν υποχρεώσεις, αδερφέ.
3: Αυτά θέλω.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning, everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματικής.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Νοικοκύρη, θα μας δώσεις κάτι?
2: Βέβαια.
1: Έλα, δώσα μας.
2: Καθαρή αρμή. Είναι μέσα στην πίχλα. Πρέπει και αυτούς να τους καθαρίσουμε.
1: Τι να κάνω, ρε φίλε.
2: Είναι φοβερό. Λοιπόν, τώρα φτιάξε μια πάστα.
1: Τι, με... σοκολατίνα. Σοκολατίνα πάστα.
3: Φάτε
1: και χέσε τους αρμούς. Άρα δουλειά δεν είχαμε. Συγχαρητήρια.
2: Πραγματικά.
1: Σε συγχαίρω. Σε φίλες κιόλα.
2: Λοιπόν, φτιάξε μια πάστα με μαγειρική σόδα και χλωρίνη.
1: Ναι.
2: Προσοχή, μην τη φας.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Κάθε πρωί στις 10 παρα 20 παίζετε το Beat the Bomb.
1: Beat the Bomb!
0: Και κερδίζετε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Μόνο στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Στον Zoom 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.